Να σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά. Η γλώσσα σου

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

δε με κουράζει, τώρα πια η μοναξιά. Είναι η καλύτερη παρέα μου τα βράδια. Δε με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά. Κι εγώ για χρόνια

με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

πιαστείς σαν είδα σωτηρίας. Λωρίγια εκεί που είναι ο καπνός, σημείο αφετηρίας.

κρεμός ανθίζει. Μα εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις τι σου αξίζει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

πως αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 20.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσου...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλώς ανταμώσαμε έπειτα από 2 εβδομάδες απουσίας. Όχι επειδή δεν υπήρχαν ειδήσεις τον Αύγουστο, αλλά διότι είχαμε όλη την ανάγκη μιας ανάσας. Έστω και αν αυτή δεν ήταν η πλέον υγιεινή με τις στάχτες και τα σωματίδια του που αιωρούνται στον αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εκείνο όμως που μετράει είναι ότι γυρίσαμε. Και μπαίνουμε κι εμείς στις ράγες για τη ΔΕΘ. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ειδικά θα πω σε χώρους που συχνάζουν πολιτική μόνο γιατί δεν θα ακούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει το πρωτόκολλο 89 εκθέσεων και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, ο οποίος ήθιστε να κάνει τα εγγένεια και να μιλάει πρώτος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τη ΔΕΘ. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να προλάβει τον Κυριακό Μητσοτάκη και να του ασκήσει πίεση. Πέρα βέβαια από τις προγραμματισμένες εξαγγελίες του, ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει και στο πρόγραμμα του Τσίπρα. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βέβαια έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε πριν από τη ΔΕΘ την υπογραφή συμβολέου τίμης με το λαό. Λες και θέλει να αντιγράψει τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε εμπνευστεί από το 2016 τη Συμφωνία Αλήθειας για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα προς τα fans και τους servicers ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τους τελειώνει. Από το στόμα του θα πούμε και του Θεού το αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να ιδρώνει κάποιο άλλο αυτή. Σιγά μην κλάψουν, σιγά μην φοβηθούν τα fans από τις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει πολιτική με τις τράπεζες. Αυτό

Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τη δέσμευσή του. Όπως και να έχει, το πρόβλημα με τα funds και τους servicers είναι μεγάλο και ταλαιπωρεί χιλιάδες οικογένειες. Και δεν φτάνει που σου ασκούν αφόρητες πιέσεις και σε απειλούν όταν αποφασίζουν να μιλήσουν σοβαρά, σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Παίρνει μια κυρία τηλέφωνο έναν οφειλέτη για να του κάνει μια πρόταση εξόφλησης. Σας απομειώνουμε το χρέος σας κατά 80%, του λέει, και ο άλλος χαίρεται. Έστω και αν μέσα στο 20% δεν περιλαμβάνεται μόνο η αρχική οφειλή, αλλά και ένα μικρό ποσό από τόκους. Για να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή όμως, πρέπει να πληρώσετε μέχρι τις 31 Αυγούστου, συνεχίζει η κυρία την πρότασή της. Κοιτάζει ο άλλος το ημερολόγιο και διαπιστώνει ότι ο μήνας έχει 28. 26. Αυγούστου ασφαλώς. Πρέπει δηλαδή να κόψει το λαιμό του για να βρει τα χρήματα μέσα σε 5 μέρες. Διότι όλοι γνωρίζετε ότι δεν περισσεύουν από κάποια οικογένεια όσα ευρώ του ζητούν. Μακάρι λοιπόν να τα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το βλέπω. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε για τις δύο επόμενες ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν, όπως κάθε φορά, και τα δικά σας μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943.

0: Σε κακό μπελάγια κάθε κυβέρνηση εξελίσσεται ο Πάνος Λαζαράτος, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν, άναψε φωτιά στη σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, με την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δικαιώθηκε στην κίνησή του καθώς ανεστάλλει η λειτουργία στους συγκεκριμένους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ακριβώς είχε συμβεί όταν βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τηλεοπτικές άδειες. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του και για τα μη κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και συνολικά για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πολύζου, για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Θα μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας για την προσφυγή στο ΣΤΕ. Σας ρωτώ, κύριε Λαζαράτο, διότι κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να σας αποδώσουν πολιτικό κίνητρο στις ενέργειές σας.
1: Όχι, ασφαλώς και δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο, άλλωστε δεν μετέχω ούτε σε κάποιο κόμμα, ούτε κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν υπάρχει κομματικό κίνητρο. Εάν η έννοια του πολιτικού σημαίνει ότι σαν ενεργός πολίτης και καθηγητής ενδιαφέρομαι για την καλύτερη λειτουργία θεσμών, όταν μάλιστα με αφορούν, δηλαδή έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση με την οποία ασχολούμαι 35 χρόνια, τότε υπό αυτή την ευρεία έννοια του πολιτικού θα μπορούσε κανείς να πει κανείς ότι είναι μια πολιτική κίνηση. Όμως κατά βάση ήταν μια νομική κίνηση, γιατί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην αρχική αδειοδότηση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις άδειες κάποιων από αυτά.
0: Και όπως φαίνεται, με το αποτέλεσμα δικαιωθήκατε, κύριε καθηγητά. Διάβασα μάλιστα σε μια εφημερίδα ότι εσείς, γι' αυτό θέτω το ερώτημα για να μας απαντήσετε, εσείς λοιπόν είστε υπέρ των μη κρατικών αλλά και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είχε δώσει αλήθεια στο ρεπορτάζ?
1: Ναι, διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας καλώς ή κακώς αποφάσισε ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 16, είναι πλέον μια νομοτέλεια. Αλλά ακόμα και αν απαγορεύονταν, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα γίνονταν. Παγκοσμίως υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και καλό είναι να υπάρχουν καλά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να ανταγωνίζονται, να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και το ένα να παρασύρει προς τα πάνω το άλλο. Σημασία έχει όρος καλά ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια. Έχει μεγάλη σημασία ο νέος θεσμός να ξεκινήσει με διαφάνεια και να ξεκινήσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Όχι να γίνουν όλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, κυριολεκτικά αρπακόλα, να φτιαχτούν προγράμματα στο γόνατο και να δοθούν αθρώα άδειες χωρίς να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι τόσο των κτηριακών υποδομών όσο και πολύ περισσότερο των προγραμμάτων σπουδών. Διότι η ακύρωση δεν αφορά μόνο κτηριολογικά θέματα, που επίσης είναι σοβαρά, αφορά πολύ περισσότερο τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, που πιστέψτε με, φτιάχτηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις αθρώα και πιστοποιήθηκαν τάχιστα, στο πόδι, χωρίς τις επαρκείς εγγυήσεις, όπως διεπίστωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι κάποιες φορές που λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και καθηγητές σαν και εσάς που παρεμβαίνουν για να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία και να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για να ιδρυθούν τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι συμφωνείτε εσείς, κύριε καθηγητά, με την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος και... Εδώ θέλω να πω ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν, κύριε καθηγητά, αναποφάσιστα στην πρόσφατη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψή μου είναι ότι εφόσον γίνει συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να καταλάβει και το άρθρο 16, να προβλέψει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κυρίως να υπάρχει μια συνταγματική διάταξη ως προς τα κριτήρια εποπτείας τους, ώστε η αυστηρότητα των κριτηρίων και η ακρίβεια των κριτηρίων αυτών να εγγυάται, δηλαδή να εγγυάται ήδη το σύνταγμα. Ξέρετε, κύριε Πολύζου, ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε συνταγματική διάταξη που εγγυάται την αναγκαία εποπτεία. Αυτό πρέπει να υπάρχει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε στη συνταγματική αυτή βάση να μπορεί να μετρηθεί και η νομοθεσία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και χτες το βράδυ, ίσως και εσείς να μην το ξέρετε, υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Μου έστειλαν μήνυμα χτες το βράδυ δημοσιογράφοι ότι επαναχορηγήθηκε η ακυρωθήσα άδεια στα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ. Το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως στη συνέχεια. Πόση βάση έχει αυτό και αν αυτό είναι νόμιμο.
0: Θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό, και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Είναι αρκετά μυστήριος ο τρόπος που έγινε, διότι χορηγείται εκ νέου άδεια στα πανεπιστήμια αυτά, ενώ ο σωστός τρόπος ήταν να ανακληθεί η προηγούμενη άδεια και στη συνέχεια να χορηγηθεί νέα. Με το να μην ανακαλείται η άδεια και να επαναχορηγείται αυτή, δηλώνεται σαν να επαναχορηγείται η παλιά, δηλαδή να επαναχορηγείται από την αρχή, σαν να μην έχει χαθεί καν το πρώτο έτος. Αυτό είναι προφανώς παράνομο και αντιστρατεύεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λειτουργεί εξ υπαρχής. Επαναλαμβάνω, αντί να ανακληθεί και να χορηγηθεί, χορηγείται εκ νέου η παλιά άδεια, πράγμα το οποίο απαγορεύεται συνταγματικά και από την ίδια την απόφαση. Φοβούμε λοιπόν πως αν δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση, κινδυνεύει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος προσφυγών.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, ποια είναι η επόμενη ενέργειά σας.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να μελετήσω πρώτα, να δω τις καινούριες άδειες γραπτά, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Να τις δω για να διαπιστώσω αν όντως επαναχορηγείται η παλαιά άδεια. Αν επαναχορηγείται η παλαιά άδεια και υπάρχει τόσο σοβαρή παρανομία, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά να προσφύγω εκ νέου κατά αυτών των πράξεων, όπως φοβούμαι ότι πλέον θα προσφύγουν και δικηγορικοί σύλλογοι ή και άλλα μορφώματα.
0: Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι όπως λέτε είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο και θα πρέπει να το συζητήσετε εκ νέου. Εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε την άποψή σας το πώς κρίνετε με όσα συνέβησαν μετά από την απόφαση του ΣΤΕ, που τη γνωρίζουμε όλοι. Κάποιο από τα τρία κομμένα πανεπιστήμια στράφηκαν εναντίον κάποιων άλλων. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει?
1: Ναι, από ό,τι διαβάζω από τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, δύο από τα πανεπιστήμια, και μάλιστα τα συγκεκριμένα για τα οποία επαναχορηγείται η άδεια, το Κιλ και το Γιόρκ, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας και από την ΕΣΑΕ την ανάκληση της άδειας και των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Με το εξής σκεπτικό, ότι και εκεί το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο ίδιο ακυρωμένο κανονιστικό πλαίσιο και άρα για την ταυτότητα του λόγου και για λόγους ισότητας πρέπει να ανακληθεί. Προσέξτε, δεν έχουν προσφύγει σε δικαστήριο ακόμα, προσέφηκαν στη διοίκηση. Εφόσον η διοίκηση αρνηθεί να ανακαλέσει, πράγμα που νομίζω ότι θα συμβεί, έχουν την επιλογή, εάν θέλουν, σε τρεις μήνες, γιατί σε τρεις μήνες μέσα σε τρεις μήνες θα εκδηλωθεί η άρνηση ή η κατάφαση του Υπουργείου Παιδείας, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ίσως αυτό να ήταν και μια μορφή πιέσεως η κίνηση που κάναν, προκειμένου να τους επαναχορηγηθούν οι άδειες, πράγμα το οποίο συνέβη όπως βλέπετε.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε, κύριε Λαζαράτο, τις ενστάσεις από τους κατοίκους του Ασπρόπυργου για τη μεταφορά στην περιοχή τους των φυλακών από τον Κορυδαλό.
1: Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Δεν έχω μελετήσει το θέμα σε βάθος. Το γνωρίζω βεβαίως σε κάποιο βαθμό, γιατί έχω προσφύγει λογαριασμό του Δήμου Ασπροπύργου κατά της μεταφοράς των φυλακών. Καθώς τον γνωρίζω, ήμουν προετοίμαστος για αυτή την ερώτηση που μου κάνετε. Καθώς τον γνωρίζω, υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας σε αυτή τη μεταφορά. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των ενστάσεων. Έχουν όμως μία βάση γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω καταθέσει σχετική αίτηση ακυρώσεως για λογαριασμό του Δήμου Ασπροπύργου.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μελετήσετε εις βάθος το θέμα και να το ξανασυζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Σας έθεσα το ερώτημα διότι γνωρίζω ότι ασχολείστε με το θέμα.
1: Ναι.
0: Είστε λοιπόν, κύριε Λαζαράτο, συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Οι πολίτες αμφισβητούν ολοένα, θα πω, και περισσότερο την αμυροληψία της και την ανεξαρτησία της. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η δικαιοσύνη δοκιμάζεται κάθε ημέρα. Και όντως, όπως το είπατε, είμαι συλλειτουργός και ασχολούμαι πολλά χρόνια και με τη δικαστηριακή πρακτική. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η δική μου η εντύπωση είναι ότι η δικαιοσύνη για τις μέσες υποθέσεις, όπως λέω, λειτουργεί πραγματικά μερόληπτα και έχει εξαιρετικούς δικαστικούς λειτουργούς. Όπως βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εν τούτης υπάρχουν κρούσματα ελλείψεως ανεξαρτησίας και πρόσφατα ετέθη ένα τέτοιο θέμα στο διοικητικό εφετείο, ίσως έχετε ακούσει για το ζήτημα. Επίσης, στις μεγάλες πολιτικές υποθέσεις πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι η εκτελεστική εξουσία προσπαθεί να πιέσει τη δικαστική εξουσία όσο περισσότερο μπορεί, προκειμένου να έχει αποτελέσματα τα οποία τη συμφέρουν ή την βολεύουν. Δική μας δουλειά είναι να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε στην λειτουργία μας και να αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα όποτε νομίζουμε ότι υπάρχουν τέτοια.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα πάω μερικά χρόνια πίσω για να μην πω αρκετά. Το ερώτημα που είχα θέσει στην πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην κυρία Βασιλική Θάνου, αν είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη, η απάντησή της ήταν ότι θα έπρεπε. Είναι τροφή, νομίζω, για σκέψη προς όλους. Κύριε καθηγητά, έχετε άποψη για την υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο? Έθεσαν τον φάκελο στο αρχείο, αλλά κάποιοι από τους παρακολουθούμενους προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι πιστεύετε εσείς, θα δικαιωθούν?
1: Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς απ' έξω μια υπόθεση χωρίς να έχει στα χέρια του ολόκληρο το φάκελο της υποθέσεως και όλες τις λεπτομέρειες της υποθέσεως. Και θα ήταν πρόχειρο από μέρους μου να κάνω μια κρίση ως προς αυτό το ζήτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαιώνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Σπάνια το κάνει αυτό και θα πρέπει κανείς να γνωρίζει πολύ καλά την τεχνική και την ουσία του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προφανώς, για να υπάρχει αυτή η προσφυγή, θα υπάρχουν και αρκετές βάσεις. Κρατάει αρκετά αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε μπορώ να προβλέψω αυτή την απόφαση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Πάντως, οι προσφεύγοντες καλά κάνανε να εξαντλήσουν τις δικονομικές τους δυνατότητες, διότι το θέμα είναι σοβαρότατο, αφορά την δημοκρατία. Οι διαδικασίες πρέπει να ελέγχονται, γιατί καμιά φορά πίσω από διαδικασίες περίπλοκες κρύβεται το κρύψιμο μιας πολύ μεγάλης ουσίας και αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, γιατί δέχεται, πιστεύετε, πείρα η Ευρωπαία εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση? Είναι, πιστεύετε, προσωπικές οι διαφορές ή ενοχλεί ο θεσμός?
1: Νομίζω και τα δύο. Το δεύτερο σε αρκετά μεγάλη ένταση. Ενοχλεί βέβαια και ο θεσμός, διότι έχει δυνατή φωνή, ανεξάρτητη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Προσωπικά τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση σε εκείνην. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια θέματα γενικότερα σε ποια έκταση μπορεί να παρέμβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας σε εθνικά θέματα, ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και έτσι είναι λογικό να υπάρχει μια άμυνα απέναντι στις ενέργειές της.
0: Κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να παρέμβει όπως παρενέβη η κυρία Κοβέση?
1: Κατά την άποψή μου ναι, διότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εξωτερικός στην μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Φυσικά να παρέμβει χωρίς να υπερβεί και εσωτερικούς νόμους, δηλαδή την σωστή σχέση ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. Πρόκειται για λεπτό θέμα. Καταρχήν όμως πρέπει να σας πω ότι θεωρώ θετική, θετικότατη την παρέμβασή της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Εδώ κάπως θα ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, τη συζήτησή μας. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη φορά που θα έχετε τις εξελίξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και φυσικά για τις φυλακές στον Ασπρόπυργο, από τον Κορυδαλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
0: θερμότατα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αύγουστο έχει ειδήσεις, πολλές εκ των οποίων είναι δυσάρεστες. Αντίθετα, δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον επίσημα θα πω. Διότι ανεπίσημα, δεξιά και αριστερά γράφονται και λέγονται πολλά για μυστικές στοχευμένες έρευνες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δερμιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλή σας μέρα. Μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Όσα χρόνια είμαι να ασχολούμαι με την πολιτική και τις δημοσκοπήσεις, μυστική δημοσκόπηση δεν έχω δει ποτέ.
0: Δεν έχετε δει ποτέ μυστικές στοχευμένες έρευνες που γράφονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης?
1: Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει μυστική δημοσκόπηση. Τώρα, αυτοί που τις βρίσκουν, πώς τις βρίσκουν αφού είναι μυστικές, δεν μας εξηγήσαμε.
0: Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν πολλά, κύριε Δερμιώτη, για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις στην ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε εσείς ακούσει κάτι για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις? Τώρα μας απαντήσατε, μόλις μας απαντήσατε ότι έχετε διαβάσει, αλλά δεν γνωρίζετε πώς προκύπτουν.
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Πώς να το πω,
0: κύριε Δερμιώτη, πώς προκύπτουν όμως και υπάρχουν σε κάποια sites και λένε, επειδή είμαστε προς την ευθεία για τη ΔΕΘ, υπάρχουν και δείχνουν κάποια συγκεκριμένα νούμερα?
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω. Πραγματικά.
0: Ουσιαστικά αμφισβητείτε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις μυστικές εντός εισαγωγικών πια.
1: Ακούστε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε κάποιο να μου πει που βρήκε την μυστική δημοσκόπηση, ας μου πει ότι υπάρχει μυστική δημοσκόπηση την οποία την έκανε η τάδε εταιρεία. Βλέπετε, όλοι λένε για μυστικές δημοσκοπήσεις, αν δεν λένε ποιοι τις κάνουν. Τουλάχιστον το ποιος την κάνει την μυστική δημοσκόπηση δεν είναι μυστικό. Μπορεί να είναι μυστικό το αποτέλεσμα της, αλλά ποιος την κάνει δεν είναι μυστικό. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρω να υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση και επισήμανση, κύριε Δερμιώτη. Λοιπόν,
1: διότι να σας πω έτσι, εάν κάποιος σας λέει ότι άκουσα ότι έγινε αυτό το πράγμα, εάν θα σας πει από πού το άκουσε, γιατί να το πιστέψετε?
0: Αυτό είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. Πώς λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση κατά τη δική σας άποψη, κύριε Δερμιώτη? Περάσαμε ένα μήνα με φωνικές πυρκαγιές, οι οποίες συνεχίζονται όπως φαίνεται.
1: Εσείς... Ήταν και πολύ φωνικές φέτος οι πυρκαγιές. Ξέρω, εγώ νομίζω ότι είχαμε κάποια ύφεση σε αυτή την ιστορία.
0: Υπήρχαν όμως, υπήρχαν. Τώρα ο βαθμός...
1: και δύο πυρολίες τους χάσαμε.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο απώλειες. Υπήρχαν καταστροφές μεγάλες και στη Χαλκιδική, κύριε Δερμιώτη, δεν μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν και πόσο θα επηρεάσουν δημοσκοπικά βέβαια την κυβέρνηση.
1: Ένα λεπτό γιατί έχω ετοιμάσει ένα άρθρο πυρκαγιές και νομογεννήτριες και θέλω να σας πω ότι ξέρετε πόσα στρέμματα καήκανε στην Ευρώπη φέτος τον Ιούλιο?
0: Για πείτε μας.
1: 2.543.880 στρέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη ολοκληρή. Λοιπόν, καταστροφικές πυρκαγιές γίνονται παντού. Μόνο σε εμάς γίνονται πολιτικό θέμα πυρκαγιές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει συμβεί. Λοιπόν, και δεν είδα πουθενά να υπάρχει, να γίνεται θέμα παρά μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Δερμιώτη, όμως, ότι πέρα από το πολιτικό θέμα είναι και κοινωνικό, διότι υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν καταστραμμένα σπίτια.
1: Παντού υπάρχουν. Σας λέω, 2.543.000 στρέμματα καήκανε. Δηλαδή, έχουμε και εμείς μερίδιο σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Η Αγγλία φέτος είχε τις πιο πολλές πυρκαγιές από ό,τι είχε από καταβολής του κόσμου. Λοιπόν, ξέρω γιατί το κάνουμε θέμα λοιπόν σε αυτό το θέμα και λοιπόν δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εγώ
1: πέρα φαίνεται, ακόμα μου φαίνονται και οι πλημμύρες στον Ιμπάλ αυτού ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Είχα κάνει μια συζήτηση και είχα φιλοξενήσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και μου είπε ότι είναι και ατομική ευθύνη. Άρα εσείς λέτε και ενισχύετε αυτό που, που λέει ο υπουργός, ότι ευθυνόμαστε και εμείς για τις φωτιές από τη στιγμή που δεν καθαρίζουμε.
1: Όχι μόνο αυτές που δεν καθαρίζουμε. Οι τελευταίες πυρκαγιές, οι πιο πολλές είναι εξαμελίες. Πήγαν και ανάψανε φωτιά για να ψήσουν μέσα στο δάσος. Μέσα σε κάψωνα τη μέρα που όλες οι ενδείξεις ήταν κόκκινες. Λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζουμε και το. Οι πιο πολλές φωτιές που ανάβονται είναι από ανθρώπινο λάθος και από αμέλεια. Λοιπόν. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω.
0: Άρα ο κύριος Δρυμιώτης λέει ότι δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι δημοσκοπήσεις από τις φωτιές για την κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό το πράγμα είναι γενικό φαινόμενο.
0: Ωραία. Κύριε Δρυμιώτη, τώρα θέλω να μου πείτε, ως πολιτικός αναλυτής που δεν αφήνετε ούτε ένα κόμμα να πέσει, τι πιστεύετε ότι επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας με την απόφασή του να ανέβει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό και χωρίς να έχουν γίνει τα εγκαίνια της ΔΕΘ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το rebranding του και το κάνει. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι από το οποίο είχε βγει μόνος του παρετούμενος από το βουλευτικό αξίωμα και από την, προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα γιατί το κάνει δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Απλά
0: μήπως, κύριε Δρυμιώτη, βγήκε από το παιχνίδι για να στήσει, σε εισαγωγικά το στήσει, να ορίσει αυτό στο δικό του παιχνίδι?
1: Λοιπόν, είναι ακριβώς όπως το λέτε εσύ και σε λέω, έχω γραμμένα δύο άρθρα για τον Τσίπρα τα οποία θα δημοσιευθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, το ένα λέγεται rebranding και αφορά το θέμα που τρέχεται, και το δεύτερο λέγεται rebranding και ψέματα. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα για το rebranding και ψέματα που βρήκα. Λοιπόν, για να δείτε ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Λοιπόν, αφήστε μου να το διαβάσω, είναι πολύ καλό αυτό το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Όσο ψάχνετε εσείς να μας το διαβάσετε και να ενημερώσετε τους ακροατές, να πούμε, κύριε Δρυμιώτη, ότι ουσιαστικά θεωρείτε εσείς ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας για να παίξει το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο ίδιος.
1: Ακούστε, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Και δεν το λέω εγώ. Ακούστε λοιπόν. Ο καθηγητής Θεοδόσης Στάσιος, τον οποίο μάλιστα διηγήθηκε την εξής ιστορία. Τον Ιούλιο του 2026 ήμουν καλεσμένος στην εκπομπή του κυρίου Αρβανίδη και της κυρίας Κασίμη στην ΕΡΤ. Όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν ότι πριν από εσάς είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα και οι δημοσιογράφοι τον ενημέρωσαν, κύριε Πρόεδρε, μετά από εσάς θα έχουμε εδώ ένα καθηγητή σας, στο ΕΜΠ, τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Ο Τσίπρας απήντησε δεν τον είχα ποτέ καθηγητή, γιατί εκείνος συνταξιοδοτήθηκε πριν από το 1992 που εγώ πήγα στο ΕΜΠ. Ο Τάσιος όταν τα άκουσε αυτά, του απήντησε επιλέξει, προσέξτε αυτό, είναι από μονιδοφόνηση. Α, τον ψεύτη, εκείνος μπήκε το 1992 και εγώ συνταξιοδοτήθηκα το 1997. Έβλεπα το όνομά του στις καταστάσεις φοιτητών των μαθητών μου, των μαθημάτων μου, αλλά δεν τον είδα ποτέ να παρακολουθεί. Ουδέποτε πέρασε μάθημά μου. Ένας ψεύτης είναι ο Τσίπρας. Ψέματα έλεγε τότε, ψέματα λέει και τώρα. Λοιπόν, και αυτό σας λέω, τον χαρακτηρίζει ψεύτη ένας καθηγητής, λέγοντας ένα τόσο χοντροειδές ψέμα, το οποίο αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Είναι δυνατόν να πει κάτι το οποίο, με τι θράσος λέει κανείς τέτοια ψέματα? Τα ίδια λέει και τώρα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να ακούσετε κι άλλο.
0: Παρακαλώ,
1: γιατί...
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι Το ρωτήσανε που θα βρει τα χρήματα. Σωστά. Και απήντησε, θα τα βρούμε. Να σου πω τι απήντησε επιλέξει. Λέει, έχουν γίνει 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχε ουσιαστικά μόνο ο αναδόχος. Αυτά κάνουν 20 δις. Και λέει, ακόμα και με μια μικρή έκπτωση σε τέτοιες συμβάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων. Ακούγεται εντυπωσιακό, συμφωνούμε. Ελάτε όμως να κάνουμε τους λογαριασμούς. Με έκπτωση 25% που δεν είναι και μικρή, θα αποκτούμε 5 δις. 5 δις. Σε 6 χρόνια όμως είναι τα 5 δις. Δηλαδή 800 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα πού θα τα βρει όλα αυτά που θέλει να κάνει με 800 εκατομμύρια. Όλα αυτά που έχει υποσχεθεί, οι 7 δεσμεύσεις είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Είναι το ίδιο παραμύθι που ακούσαμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το επαναλαμβάνει τώρα με άλλα λόγια.
0: Θα πει κανείς τώρα, κύριε Δερμιώτη, ότι ο κύριος Δερμιώτης λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, διότι, θα σκεφτεί κανείς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σκεφτεί κανείς.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση με κάτω από 20% είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως, δεν αναφερθήκατε καθόλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να υπογράψει, όπως είπε ο ίδιος κύριε Δερμιώτη, ένα συμβόλαιο τιμής, λέει, με την κοινωνία. Εκτιμάτε λοιπόν εσείς με την εμπειρία σας ότι θα έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο για το ΠΑΣΟΚ αυτό?
1: Ακούστε κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να εξηγηθεί πλέον με τη λογική, με κανένα τρόπο. Λοιπόν, δεν ενέκρινε την παράταση της θητείας του Στουρνάρα, γέννημα θρέμα Βασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη ο Γιάννης ο Στουρνάρας, και εγκρίνει την Έλενα Ακρίδα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα μόνοι σας. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την κίνηση. Είναι αλλοπρόσελικη. Δηλαδή, ο Στουρνάρας, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος κράτησε την Ελλάδα ζωντανή στη μεγάλη κρίση, και δεν εγκρίνεις εσύ την τέτοια, και εγκρίνεις την Ακρίδα, η οποία, αν όχι τίποτα άλλο, θα είναι τοξική όσο δεν σε βαθμό στο οποίο, πώς να πούμε, δηλαδή οι αναρτήσεις είναι φαρμάκι.
0: Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Δερμιώτη, σε ποιες αναρτήσεις αναφέρεστε όταν είχε ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ και είχε πάρει θέση, και τώρα λέτε ότι, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι υπερψηφίζουν για να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής. Αυτό λέτε.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, κύριε Δερμιώτη, ποια αίσθηση εσάς προσωπικά σας δημιούργησαν τα σενάρια για σκέψεις κεντρών στελεχών της Χαριλάου, του Ρικούπη, να αποδεχθούν τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό ακούστηκε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Κάθε εκλογή παράγει αποτέλεσμα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές και μετά θα δούμε ποια σενάρια παίζουν. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ πιο, θεωρώ ότι είναι πιο βατό το σενάριο να πάρει αυτοδυναμία έστω και με δεύτερες εκλογές ο Μητσοτάκης, παρά αυτό το σενάριο που λέτε εσείς τώρα.
0: Είναι το σενάριο που ακούγεται, γι' αυτό και το μεταφέρω. Δεν είναι δική μου προσωπική άποψη, το διευκρινίζω, το ξέρω, το λέω.
1: Το έχω ακούσει και εγώ το σενάριο.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει πάρθει συνεδριακή απόφαση να μην υπάρχει τέτοια, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία λένε ότι, ξέρω εγώ, κάπου πρέπει να τη μαλακώσουμε αυτή την ιστορία για να έχουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέω, πιο μεγάλη πιθανότητα δίνω εγώ να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης παρά να συνεργαστεί με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Το κρατάμε αυτό για να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ελπίδα, εντός εισαγωγικών, της Μαρίας Καριστιανού? Θα καταφέρει τελικά να μπει στη Βουλή? Τι πιστεύει η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη?
1: Η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη, από την αρχή είχα δηλώσει ότι η κυρία Καριστιανού είναι φαινόμενο Κασελάκη και αυτή. Δηλαδή είχε μία εντυπωσιακή άνοδο στην αρχή και αυτή τη στιγμή άρχισε να μιλάει, άρχισε να ξεφουσκώνει. Ό,τι έγινε και με τον Κασελάκη, ξεχάσατε ότι ο Κασελάκης έλεγε ότι μόνο εγώ μπορεί να νικήσω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, γιατί μιλάω και καλά αγγλικά και όλος ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος μαζί του και όλοι λέγανε ότι να, ο καινούριος πρωθυπουργός. Το ίδιο συνέβη Και δεν τα λέω τώρα. Τα είπα εδώ και 6 μήνες για την κυρία Καριστιανού. Και απεδείχθη ότι μάλλον είχα δίκιο. Τώρα θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, δεν ξέρω. Στο 30% στο όριο είναι πολύ δύσκολο να γίνονται προβλέψεις.
0: Υποθέτω, κύριε Δρυμνιώτη, ότι υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Δρυμνιώτη η βασική διαφορά ανάμεσα του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Καριστιανού. Ποια είναι? Ότι ο Κασελάκης μπήκε με διαδικασίες που επιτρέπεται και τον επέλεξαν, ενώ στην άλλη περίπτωση υπάρχει το έγκλημα, το λεγόμενο δυστύχημα των Τεμπών, που υπάρχει και μία έτσι συζήτηση αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική μία χαροκαμένη μάνα. Γι' αυτό το ρωτώ, για να μας απαντήσετε.
1: Θα απαντήσω ότι εγώ έχω μάθει πολύ απλά. Θέλεις να χτίσεις σπίτι, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα. Αρρωσταίνεις, πας σε γιατρό. Θέλεις να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Δεν πας σε ερασιτέχνη. Οι ερασιτέχνες, δυστυχώς, η πολιτική είναι μια δύσκολη δραστηριότητα, πολύ δύσκολη δραστηριότητα. Όλοι νομίζουν, ξέρεις, κάνουμε πρωθυπουργό μια μέρα να λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Ειδικά ο πρωθυπουργός είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Έχει την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας. Λοιπόν, και τώρα η κυρία αυτή που το μόνο εφόδιο που είχε ήταν το πέθος της για το παιδί της που έχασε σε ένα τραγικότατο δυστύχημα, να θέλει και να μιλάει και για παντοδυναμία και για αυτοδυναμία. Μόνο από αυτές δείχνει την επιπολαιότητα των ανθρώπων. Μα η επιπολαιότητα αυτή, αν πάρεις θέση ευθύνης, μπορεί να σου στοιχίσει πάρα πολύ. Ευτυχώς φαίνεται όμως ότι ο κόσμος το κατάλαβε και έχει ξεφουσκώσει παντελώς η κυρία Καριστιανού. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπει στη Βουλή.
0: Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Και κλείνοντας, κύριε Δρυμνιώτη, θέλω να μου πείτε αν βλέπετε άνοδο του Αντώνη Σαμαρά μετά από τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις βεβαίως της Άγκυρας, σας ρωτώ, διότι δίνει έμφαση ο κύριος Σαμαράς στα εθνικά θέματα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είναι μια άλλη περίπτωση. Τον καιρό που έφυγε με την πολιτική άνοιξη νέος και πιο φιλόδοξος και πόσο είναι που τον έβλεπε και ο κόσμος σαν μεσία, πήρε 4,88 με την πολιτική άνοιξη. Αυτό είναι το ταβάνι του. Δηλαδή, παραπάνω από τόσο αποκλείεται να πάρει. Ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και κανένα άλλο λόγο. Και είναι πραγματικά ντροπή. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα, έγινε πρωθυπουργός, έφτασε στο ανώτατο αξίωμα να κατεβαίνει για να πάρει για να πάρει κάτι σαν 4%. Λοιπόν, το είδαμε και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Και εκείνος κυβέρνησε, κατέβηκε και πόσο πήρε? Ούτε 3 δεν πήρε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν είναι αφελής. Θα δείτε ότι παρά το γεγονός ότι φωνάζει, εκεί θα ήταν γύρω στο 3-4% θα πάρει ο Σαμαρά. Αρκετό ποσοστό για να κάνει τη ζημιά, αλλά δεν είναι ποσοστό για να είναι περήφανος.
0: Μάλιστα. Το καταγράφουμε και αυτό, κύριε Δρυμνιώτη. Εδώ θα είμαστε λογικά και τον επόμενο μήνα να τα συζητήσουμε, διότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα θα είναι συχνές, υποθέτουμε. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Δρυμνιώτη, για να μας πει κατά πόσο, με βάση την εμπειρία του, πέφτει κοντά και αυτός με βάση τις δημοσκοπήσεις, και αν είναι μυστικές ή μη μυστικές, κύριε Δρυμνιώτη.
1: Αυτές το επαναλαμβάνω. Εγώ τα 40 παραπάνω χρόνια που ασχολούμαι μυστικές δημοσκοπήσεις που είναι φανερές, που να κρατιέται μυστικό το αποτέλεσμα τους, γίνονται την τελευταία εβδομάδα των πρώτων εκλογών που απαγορεύεται η δημοσίευση τους. Δεν είναι μυστικές, απαγορεύεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι μυστικές οι δημοσκοπήσεις, είναι φανερές. Ξέρουμε ποιες εταιρείες τις κάνουν. Ξέρουμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, απλά δεν κοινοποιούνται τα αποτελέσματα. Εδώ αυτό που λένε μυστικές, δεν μα λέει κανείς ποιος τις κάνει. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν υπάρχουν. Εάν δεν σου πει την πηγή από όπου υπάρχει αυτό το θέμα, σημαίνει ότι σου λέει ένα παραμύθι. Και σας έλεγα εγώ ότι έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση που δείχνει τον Μητσοτάκη στο 22%, θα με πιστεύατε?
0: Η πρώτη ερώτηση που θέτει κανείς είναι από πώς προκύπτει και ποια εταιρεία είναι αυτή.
1: Γιατί δεν τους ρωτάτε όλους αυτούς που δημοσιεύουν ότι έχουν μυστικές δημοσκοπήσεις να μας πούνε ποια εταιρεία την έχει κάνει αυτή τη μυστική δημοσκόπηση και πότε. Πότε διεξήχθη. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Λέει, την έκανε η τάδε εταιρεία, περιλαμβάνει 1000 τόσα δείγματα, διεξήχθη από την 23η Αυγούστου μέχρι την 26η Αυγούστου και το σφάλμα της είναι σύμπλην 2,6%. Αυτά. Λοιπόν, οποιαδήποτε δημοσκόπηση πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει είδα μια, έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση που λέει αυτά, νομίζω ότι είναι παραμύθι. Τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Κύριε Δερμιώτη, νομίζω ότι η εμπειρία σας είναι γνωστή σε όλους μας. Κρατάμε αυτά που είπατε, είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές. Εμείς αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όπως προείπα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ θέρμα για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε όλη την επικαιρότητα φυσικά με δεύτερη ματιά. Διότι όπως λέω πολύ συχνά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά είναι και το πιο σωστό. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και πάμε να συνεχίσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν φέτος να μην πάνε διακοπές, με στόχο την ανασυγκρότηση για την πολιτική και προγραμματική αντεπίθεση. Αυτό είναι το σύνθημα που έδωσε η νέα πρόεδρος Ρένα Δούρου με τη στενή συνεργασία του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο με τον βουλευτή δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Ξανθόπουλε, έχει αλλάξει κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ? Σας ρωτώ, διότι διαβάζω για μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο κατά μία μονάδα, την οποία φέρεται να έχει χάσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να συμπληρώσω, επειδή είχα προηγουμένως και τον κύριο Δερμιώτη, δεν πιστεύει βέβαια στις μυστικές δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή τις διαβάζουμε, οφείλω και εγώ να ρωτήσω και να θέσω το θέμα σε εσάς.
1: Καταρχάς δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα για τις μυστικές δημοσκοπήσεις, άρα δεν μπορώ να μιλήσω επί του συγκεκριμένου. Δεύτερον, αυτό που αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής πλέον μπαίνει σε έναν καθαρό δρόμο διεκδίκησης της πολιτικής του ύπαρξης. Άρα δίνουμε στον κόσμο ένα μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ότι προσπαθεί να ανασυνδέσει το νήμα με τις σχημαζόμενες κοινωνικές τάξεις, αυτούς που θέλουμε ως αριστερά να εκφράσουμε. Το αν θα το κατορθώσουμε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό παλεύουμε. Άρα είναι δεδομένο ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την λογική της υποστηρικτικής τάσης προς άλλο κόμμα. Προσπαθούμε και οι βουλευτές αλλά και ο κομματικός μηχανισμός να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του, και είναι προφανές ότι ο κόσμος της αριστεράς περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ ένα ευκρινές μήνυμα. Αυτό θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τώρα τι θα δείξουν οι φανερές δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε, εκτιμάτε από όσα φουγκράζεστε εκεί στη Δράμα που κυκλοφορείτε και σας παρακολουθούμε, που συνομιλείτε με τον κόσμο, ότι θα μπει τελικά το κόμμα στη Βουλή όταν στηθούν οι κάλπες? Είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι συζητιέτε?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές θα είναι, κατά πώς φαίνεται, σε... την άνοιξη του 27, ίσως και αργότερα. Είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος. Άρα το τι θα διαμηθεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα είναι από εδώ και μετά το επόμενο πεντάμινο, ας πούμε, εξάμηνο, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω όμως ότι εμείς θα προσπαθήσουμε για να δώσουμε στους πολίτες το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, για να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Βουλή που θα προκύψει, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εμπνεύσουμε την κοινωνία, η συνεργασία. Σε ό,τι αφορά στη Δράμα, η Δράμα δεν είναι ένα ασφαλές κριτήριο, είναι μια συντηρητική, βαθιά συντηρητική περιοχή, δεξιά και ακροδεξιά αγγίζουν θηριώδη ποσοστά, άρα δεν αποτελεί μέτρο και κριτήριο η περιοχή της Δράμας. Όμως, ακόμη και εκεί, ο κόσμος, οι συμπολίτες μου παρακολουθούν με ενδιαφέρον, γιατί είμαι και ο μόνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτούν, που σημαίνει δηλαδή ότι για τους προοδευτικούς πολίτες Το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτό.
0: Μάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε τώρα τι ετοιμάζετε για τη ΔΕΘ. Τι θα πείτε στους πολίτες? Τι θα προτείνετε, για παράδειγμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας, που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχει ξεφύγει το θέμα αυτό?
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αυτός που δεν το αντιλαμβάνεται είναι η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με επικοινωνιακά τερτύπια και με τη μείωση τιμών σε δεκάδες ή εκατοντάδες κωδικούς να πείσει τους, και με μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, με ένα μέρος των επιχειρηματιών των σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να πείσει ότι θα αποφασίσει. Προμηθέας, να πω. Τι θα πούμε, θα τα πει η Ρένα Δούρου στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου, που θα ανεβεί το κλιμάκι του ΣΥΡΙΖΑ κτηδές. Παραμένουν όμως οι βασικές συνιστώσεις της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Του διαθέσιμου εισοδήματος με τη χορήγηση της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, την αύξηση δηλαδή του διαθέσιμου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Την ακρίβεια, διότι η ακρίβεια γενικώς υπάρχει, αλλά δεν έχουμε επιταχυντή της ακρίβειας στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν λοιπόν δεσπάσεις τις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια, όπως είναι τα καρτέλ, δεν δίνει μάχη, δεν μπορεί, είναι πολιτική του φίλη, έχει προνομιακές σχέσεις με μεγάλα τμήματα του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να πάει απέναντι στις εταιρείες διέλευσης ο Μητσοτάκης. Δεν θέλει να πάει, αυτή είναι η λογική του. Έτσι, εάν δεν πας λοιπόν απέναντι σε αυτούς να σπάσεις τα καρτέλ, εάν δεν δημιουργήσεις κοινωνική κατοικία για να πέσουν οι τιμές στα ενοίκια και όχι να επιδοτείς την ακρίβεια με τα προγράμματα σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα. Αυτά θα πούμε βέβαια και πολύ πιο εξειδικευμένα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διάβασα, κύριε Ξανθόπουλε, μία δήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Εσείς συμφωνείτε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί. Τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα. Δεν πάβουν, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από εθνικά θέματα. Έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για την θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα και κυρίως αποτελούν, όχι, επηρεάζουν την πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως μια αίσθηση ιστορικής διαδρομής. Αυτό που κάνει σήμερα, τι αποτελέσματα θα έχει σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η σοβαρή ανησυχία που εκφράζουμε όλοι στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι αυτό ήθελε να υπομνήσει, να υποδηλώσει ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Όχι στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Δεν ξέρουμε αν στην αριστερά έχουν αυτή τη φιλοσοφία, υποθέτω.
1: Όχι, εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλης της αριστεράς. Είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Στο μέτρο που μας αναλογεί, είναι προφανές ότι εκφράζω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα, το διευκρινίζω για να το διευκρινίσετε κι εσείς, κύριε Ξανθόπουλε. Ανεβάσατε και το τεράστιο βέβαια ζήτημα με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, κύριε Ξανθόπουλε. Θεωρείτε ότι είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση?
1: Ακούστε, σε μια κοινωνία όπου το κέρδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της, είναι λογικό να η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία και αρτημέλεια να πηγαίνουν σε δεύτερο βαθμό. Αλλά αυτό που συμβαίνει την περίοδο διακυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου δεν υπάρχουν, έχει καταρχάς τυπικά, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το οκτάωρο, έχουμε δηλαδή τη θέσπιση του 13ωρου ημερήσιας εργασίας, έστω και αποσπασματικά, όπου δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, όπου δεν υπάρχουν συλλογικές μορφές δράσης των εργαζομένων, έχουμε πολύ μικρή πύκνωση και συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, κυρίως στον ιδιωτικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει μια αίσθηση ότι το επιχειρήν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες κατά τις οποίες είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το δυστύχημα ή το ατύχημα. Να σας πω ότι στη Δράμα, όπου έχουμε ας πούμε τις βιομηχανίες εξόρυξης μαρμάρων, είναι πολύ συχνά τα δυστυχήματα και τα πολύ σοβαρά ατυχήματα σε βάρος των εργαζομένων, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά η επιθεώρηση μεταλλείων εδρεύει ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει, αν θυμάμαι καλά, δύο εργαζόμενους. Το έχω θέσει επανειλημμένα αυτό και το εργατικό κέντρο της Δράμας και εγώ σαν βουλευτής. Δεν μπορεί να εποπτεύσει τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν στα λατομεία στο βουνό. Δεν έχει τρόπο να ανεβεί επάνω. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αίσθηση ατιμωρησίας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες εποάζουν το δυστύχημα. Εγώ δεν λέω ότι ο ιδιοκτήτης εταιρείας ή ο βιομήχανος λέει δεν μπορεί να σας πεθάνουν και πέντε φέτος. Προς Θεού, δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τις συνθήκες. Δηλαδή, όταν είσαι μετά από 10-11 ώρες δουλειάς, είναι προφανές ότι τα ανακλαστικά σου έχουν πέσει σε μια δύσκολη δουλειά, όπως είναι, ξανά σας λέω, τα λατομεία.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πάμε σε ένα αναγκαστικό, υποχρεωτικό, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια.

0: Επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μιλάν Βιτάλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ούγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαχ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρου Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κέναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής με τον 33χρονο φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga. Η Alaves επικράτησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander έλυσε 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτρεψε 5-1 τη Στουτγκάρδη. Για δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Milan επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Και στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Lille. Στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο, με τον οποίο συζητούσαμε για τα εργατικά ατυχήματα. Να ενημερώσω και εσάς ότι υπάρχει σχετική ανάρτηση και στο site του ΣΥΡΙΖΑ για λεπτομέρειες για να ενημερωθείτε. Κύριε Ξανθόπουλε,
4: παρακαλώ.
3: Να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσετε το θέμα των εργατικών ατυχημάτων.
4: Άρα λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε δεκάδες θανάτους εργαζομένων τώρα προχθές, άνθρωπος 73 χρονών δούλευε σε οικοδομή, καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς, δεν είναι συνθήκες εργασίας. Προφανές είναι όμως ότι η κυβέρνηση έχει αυτήν την επιλογή, δηλαδή την αύξηση της έντασης της εργασίας, δημιουργεί ένα κλίμα όπου οι εργοδότες δεν τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, δεν υπάρχουν, σας είπα, ελεγκτικοί μηχανισμοί, η επιθεώρηση εργασίας έγινε πλέον ανεξάρτητη αρχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, και βεβαίως υπάρχει και στις συνθήκες πολιτικής κρίσης που βιώνουμε, δεν υπάρχει και συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων, που είναι η πρώτη, το κύριο μέσο άμυνας των εργαζομένων. Σας θυμίζω, ας πούμε, το τι έγινε στην έκρηξη της Βιολάντα, η οποία μέχρι την έκρηξη που σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, ενώ μέχρι τότε θεωρείται και μια επιχείρηση πρότυπο, την οποία και εκθίαζε ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα αυτό που χρειάζεται αφενός είναι αλλαγή της

0: πολιτικής, έτσι ώστε η εργασία να προστατεύεται, να ισχύσουν δηλαδή περιορισμοί, κανόνες τέτοιοι που να βοηθούν τους εργαζόμενους. Δεύτερον, αυτή η εξοντοτική ρυθμή δουλειάς είναι εκκλητικός παράγοντας των δυστυχημάτων και προφανώς το οκτάωρο πρέπει να επανέλθει πλήρως, και βεβαίως να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, να έχουν δηλαδή την κάλυψη οι εργαζόμενοι να φτιάχνουν συνδικάτα.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην υπάρχει η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους των επιχειρήσεων.
1: Μόλις τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, μας είπατε ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι ανεξάρτητη πλέον αρχή. Ναι. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι, μπορεί όμως η επιθεώρηση εργασίας να φέρει εις πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει, όπως προείπατε, ως ανεξάρτητη αρχή?
0: Κοιτάξτε.
1: Σας ρωτώ διότι όλοι διαβάσαμε και ακούσαμε για τη σύλληψη ενός επιθεωρητή έπειτα από μήνυση πολιτικού αρχηγού.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν κάποιος πολιτικός αρχηγός έκανε μήνυση σε έναν επιθεωρητή, αυτό δεν έχει σχέση με τη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας. Έτσι. Ένα. Δεύτερον,
1: ως νομικός που είστε όμως, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Είμαι νομικός, αλλά εφόσον δεν έχω δει δικογραφία και δεν εμπλέκομαι, ακριβώς επειδή είμαι νομικός, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Μιλάω πολιτικά για τη λειτουργία.
1: Εμείς θέλουμε εδώ τη νομική σας άποψη. Ρωτούμε.
0: Ναι, δεν την έχω. Δεν έχω δει δικογραφία.
1: Όχι, δεν μιλάμε για συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Λέμε με αφορμή κάτι που έχει ακουστεί και γραφτεί. Ρωτώ λοιπόν και ρωτάμε, όταν συλλαμβάνεται ένας επιθεωρητής και πηγαίνει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να κάνει τη δουλειά του ή δεν μπορεί?
0: Προφανώς, ακούστε, μου φέρνετε ως παράδειγμα ένα μεμονωμένο περιστατικό και εγώ θέλω να σας μιλήσω για την επιθεώρηση εργασίας ως θεσμό και ως υπηρεσία, ως ανεξάρτητη αρχή τώρα και ως υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου παλιότερα. Άρα, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε για τον τυχόν εκφοβισμό των υπαλλήλων, των στελεχών της υπηρεσίας, αλλά αυτό είναι υπόθεση της πολιτείας να θωρακίσει τους πολίτες. Διότι αυτό που συνέβη με τον προϊστάμενο της επιθεώρησης εργασίας μπορεί να συμβεί και με τον προϊστάμενο της πολεοδομίας, όπου θα πάει κάποιος να του κάνει μήνυση και τα λοιπά. Άρα για τους, το έχω εγώ στην περιοχή μου με τους, πώς το λέμε, τους υπαλλήλους του δασαρχείου. Άρα λοιπόν, οι οποίοι διαφυλάττουν δημόσια περιουσία που είναι το δάσος. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα και πρέπει η πολιτεία να θωρακίζει τους πολίτες απέναντι, τους υπαλλήλους απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, και εδώ καλό όλους να σκεφτούν την διαδικασία της άρσης μονιμότητας που εισηγείται η κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση και κατά πόσον αυτού του είδους οι πρακτικές θα βρουν πρόσφορο έδαφος. Διότι ένας υπάλληλος ο οποίος έχει την κάλυψη της μονιμότητας μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αν δεν έχει αυτή την κάλυψη, πόσο εκτεθειμένος είναι? Κλείνω λοιπόν για την επιθεώρηση εργασίας να πω το εξής. Η κυβέρνηση έκανε μια θεσμική αλλαγή και είπε ότι θα είναι ανεξάρτητη αρχή για να έχει πιο μεγάλη ευελιξία. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια να μπορεί η κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος στην ανεξάρτητη αρχή και να μην αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τις πλημέλειες και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η αρχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν έχει το απαραίτητο προσωπικό, τις επιλογές που κάνει, αλλά η πολιτική κριτική στην κυβέρνηση είναι αυτή, ότι άφησε ένα κομμάτι του κράτους, του σκληρού πυρήνα του κράτους, της δημόσιας εξουσίας, που είναι η εφαρμογή, η επίβλεψη της εργατικής νομοθεσίας, το μετέφερε σε μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε πολύ σύντομα αν λύθηκε οριστικά το πρόβλημα με τα οφειλόμενα στους συναδέλφους μου στην Αυγή και στο Κόκκινο. Διάβασα μια ανακοίνωση ότι εξοφλήθηκαν.
0: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και για τους εργαζόμενους πρωτίστως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος, αλλά και για μας ως στελέχη και ως μέλη του κόμματος, διότι οι εργαζόμενοι επιτέλους πήραν τα χρήματά τους, έγινε ο εξορθολογισμός, επανήλθε η κανονικότητα στα μέσα των εργαζομένων, διότι είναι αδιανόητο ένα κόμμα της αριστεράς που παλεύει για τους εργαζόμενους να οφείλει χρήματα στους εργαζόμενους στα μέσα του. Από χθες λοιπόν είναι μια καινούρια περίοδος. Θέλω να πιστεύω ότι και οι εργαζόμενοι θα ησυχάσουν, θα ηρεμήσουν αυτή την πίεση που αισθανόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και εμείς όλοι θα στηρίξουμε τα μέσα, γιατί έχει ανάγκη η ενημέρωση από φωνές κριτικές, φωνές που τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα, όπως κάνει και η Αυγή και το Κόκκινο.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ξανθόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Άλλωστε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Γεια σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.

0: Αθηνά Αλληνού είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια μετά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως είναι διακεκριμένη επιστήμον. Έχει διατελέσει καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόληψης χρόνιων επαγγελματικών νόσων, ενώ ίδρυσε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Θα συζητήσουμε μαζί της για τον ιό του Νείλου που εξελίσσεται σε μέγιστη, θα πούμε, απειλή για πολίτες κάθε ηλικίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολίζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο από μία ειδική που ειδικεύεται σε τέτοιους ιούς. Θέλω να μου πείτε, κυρία Λινού, πόσο επικίνδυνα λοιπόν είναι τα πράγματα. Αρχικά ακούγαμε ότι επηρεάζονταν σοβαρά από αυτά τα τσιμπήματα των κουνουπιών μόνο τα άτομα άνω των 60-65 ετών. Έχει αλλάξει αυτή η συνθήκη?
1: Υπάρχει τώρα μια καινούργια μελέτη που λέει άνω των 50 επηρεάζονται περισσότερο και βέβαια επηρεάζονται πάρα πολύ τα άτομα που είναι ανοσοκατασταλμένα, δηλαδή μπορεί να παίρνουν φάρμακα για κακοήθειες ή να έχουν AIDS και αυτόν το σύστημα δεν δουλεύει πολύ καλά για να δημιουργήσουν τις σώματα να αντιδράσουν σε έναν ιό όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αλλά το θέμα είναι με μικρότερες πιθανότητες ο καθένας είναι σε κίνδυνο. Είναι σε κίνδυνο να αναπτύξει κάποια ήπια συμπτώματα, πυρετό, πόνους της αρθρώσης, κάτι δηλαδή σαν μια κλασική μορφή γρίπης. Από αυτό κινδυνεύει περίπου το 20% των ανθρώπων που θα τσιμπηθούν από ένα μολυσμένο κνούπι με τον ιό του Νείλου, αλλά ένα 1%, ένας δηλαδή στους 100 ανθρώπους, μπορεί να αναπτύξει σοβαρά προβλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε μυελίτιδα, δηλαδή να επηρεαστεί ή ο ίδιος ο εγκέφαλος ή οι μένες που καλύπτουν τον εγκέφαλο ή και η σπονδυλική στήλη. Και ένα μικρότερο μέρος από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί και να καταλήξει. Και αυτό γιατί δεν έχουμε δυστυχώς ούτε φάρμακα ούτε εμβόλιο για αυτόν τον ιό ακόμα. Υπάρχουν προσπάθειες επιστημονικές για να δημιουργηθεί και εμβόλιο και φάρμακα, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως αυτό το μόνο που μας μένει είναι η προστασία, το να μην εκτεθούμε σε κουνούπια που πιθανόν να είναι μολυσμένα.
0: Μάλιστα, που σημαίνει, κυρία Λινού, ότι οδεύει ο ιός του Νείλου προς μία επιδημία. Διότι, ναι, όπως μας είπατε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα να μην εκτίθονται κτλ. Άρα λοιπόν οδεύουμε προς μία επιδημία.
1: Οδεύουμε προς επιδημία ή και πανδημία. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κρούσματα, περισσότερα υπάρχουν βέβαια στις θερμές χώρες, στην Αφρική. Εκεί πρωτό αναγνωρίστηκε πριν από 90 χρόνια περίπου, εντοπίστηκε αυτός ο ιός και τα συμπτώματα και η νόσος, η σοβαρή που μπορεί να προκαλέσει. Επομένως, όσο αλλάζει το κλίμα, τόσο περισσότερα μέτρα προστασίας πρέπει να παίρνουμε. Και τα μέτρα προστασίας είναι και κεντρικά, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη του κράτους εγκαίρως όταν αρχίζουν να εποάζονται τα αυγά των κουνουπιών σε στάσιμα νερό, ώστε εκεί να τα καταπολεμήσουμε πριν προλάβουν να δημιουργηθούν τα κουνούπια, να μολυνθούν και να μας μολύνουν. Και μετά υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για εθνική ενημέρωση, εθνικές καμπάνιες, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν, ότι δεν είναι απλώς ένα τσιμπηματάκι και τελείωσε, άντε με λίγο ερεθισμό στο δέρμα, μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρότερες συνέπειες και επομένως πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν και πώς να προστατευτούν. Και νομίζω ότι σε αυτό υπολοιπόμαστε σαν πολιτεία.
0: Το πρόβλημα, να πούμε, κυρία Λινού, ότι είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Απλά διουγκώθηκε φέτος και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ενδεχομένως και στην Ισπανία. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα φάρμακα, ενώ το γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι θέμα ερεύνης. Όλα τα φάρμακα δημιουργούνται και επιτυγχάνεται η χρήση τους από μεγάλες επιστημονικές ομάδες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Οπότε γι' αυτό το νόσημα υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες για να φτιάξουμε τον ιό. Μην ξεχνάμε ότι είναι ιός και είναι δυσκολότερο να έχουμε. Κυρίως βασιζόμαστε σε εμβόλια. Η ελπίδα η παγκόσμια είναι ότι θα δημιουργηθεί κάποιο εμβόλιο και λιγότερο σε θεραπεία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επαναπαυόμαστε μόνο στο να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Αν κάποιος δηλαδή πάθει εγκεφαλίτιδα, αν έχει πολύ υψηλό πυρετό, αν έχει πέφτει η πίεσή του, αν έχει υπερβολική πίεση μέσα στον εγκέφαλο, να ανακουφίσουμε αυτά τα συμπτώματα και να σώσουμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του ανθρώπου, αν μπορέσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα. Τώρα, γιατί προσπάθειες γίνονται, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι γίνονται με την ίδια ένταση και με ίδιες χρηματοδοτήσεις, όπως ξέρω εγώ τα φάρμακα για τον καρκίνο, που και εκεί, για νοσήματα δηλαδή που πλήττουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δυστυχώς, επειδή η παραγωγή φαρμάκων υπάρχει και στις, γίνεται κυρίως από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, από ειδικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι αυτοί και οι εταιρείες αυτές, λογικά φερόμενοι ίσως, σκέφτονται ότι είναι πιο συμφέρον να μπορέσουν να διαθέσουν τα χρήματά τους για να δημιουργηθεί ένα φάρμακο που πλήττει μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, παρά ένα φάρμακο για ένα νόσημα που αντικειμενικά είναι σπανιότερο και πλήττει και πιο φτωχές περιοχές. Όχι ότι αυτό είναι δίκαιο και σωστό, αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και αυτό, αν ήταν εθνική χρηματοδότηση για τα φάρμακα, για την παραγωγή νέων φαρμάκων σε όλες τις χώρες του κόσμου, ίσως τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα, κλείνοντας πολύ σύντομα, κυρία Λινού, θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ως ειδική επιστήμον που είστε ότι έχει επηρεαστεί το νοσοποιητικό σύστημά μας από την αποστήρωση μέσα στην οποία ζήσαμε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Όχι, κάθε άλλο. Εγώ νομίζω ότι η περίοδος του κορονοϊού, από τον οποίο προσβλήθηκαν σχεδόν όλοι, είτε με νόσο και πάρα πολύ σχεδόν όλος ο πληθυσμός με τα εμβόλια, βελτιώθηκε το ανοσοποιητικό σύστημα, τουλάχιστον για αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Οι πιο πολλοί έχουμε κάποιο επίπεδο ανοσίας. Όχι ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό και να προστατευόμαστε ανάλογα και με την έξαρση της νόσου, αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα με τον ιό του Νείλου, δυστυχώς, επειδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, λίγοι έχουν ανοσία για το συγκεκριμένο ιό. Και επομένως γι' αυτό χρειάζονται μέτρα ατομικής προστασίας και πρέπει να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν βγαίνουμε στο σούρπο ή στο ξημέρωμα, μακριά μανίκια, κάλτσες να αποφύγουμε το τσίμπημα επειδή χρειάζεται να βγούμε. Αν έχουμε δυνατότητα να έχουμε σίτες στα σπίτια μας, να έχουμε σίτες. Αν έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα εγκεκριμένα, όσα εγκεκριμένα φάρμακα υπάρχουν που μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή να κάνουμε μια επάλυψη πριν εκτεθούμε στην πιθανότητα να μας τσιμπήσει κουνούπι, και κυρίως πρέπει να ενεργοποιηθούν με πολλούς ψεκασμούς και έγκαιρους ψεκασμούς, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα τη χάσαμε την περίοδο, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε όλες οι τοπικές κοινωνίες, όλοι οι δήμοι, όλες οι περιφέρειες, γιατί πραγματικά κινδυνεύουμε.
0: Μάλιστα, κυρία Λινού, εμείς κρατάμε αυτά τα μέτρα που μας προαναφέρατε για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Κάτι βέβαια που θα έπρεπε να κάνει και το κράτος με ένα σποτάκι μόλις αυτά τα πέντε πράγματα που αναφέρατε για να μπορέσει να ακουστεί.
1: Ενώ υπάρχουν τα σποτάκια, δεν ενημερώνονται οι πολίτες. Δηλαδή δεν επικοινωνήθηκε και δεν επικοινωνείται
0: όσο θα έπρεπε
1: ο κίνδυνος από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Βάζουμε εμείς λοιπόν το λιθαράκι μας, ελπίζουμε να μας ακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ελληνού. Εδώ
1: εγώ
0: θα είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ και κάνετε κοινωνικό έργο με το να θέτει το θέμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά και θα τα ξαναθέσουμε ξανά και ξανά όσες φορές και αν χρειαστεί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ενίκια άλλωστε έχουν εκτοξευθεί στον ουρανό, θα πω. Ακόμα και για κούτια των 40 τετραγωνικών ζητούν οι ιδιοκτήτες πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Με συνέπεια βέβαια οι φοιτητές αλλά και οι οικογένειες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε το πρόβλημα με τον Θέμη Μπάκα, έναν από τους καλύτερους γνώστες της αγοράς ακινήτων. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε μία περίοδο που χιλιάδες οικογένειες ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους που πέρασαν σε κάποια σχολή μακριά από το σπίτι τους?
1: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής, ότι από το 2017 έως το 2025 καταγράφουν η αύξηση του τιμών τιμών ενοικίας ακίνητα τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Από το 2025 στο 2026, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, καταγράφουμε μια μεσοσταθμική αύξηση που κυμαίνεται από 5-7%, κατά κύριο λόγο για ακίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα και διπλωμένα. Η γενική εικόνα είναι η εξής. Αν αφήσει μια οικογένεια να ζητήσει ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, ένα σπίτι 2-50 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ζωγράφου, για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, θα δούμε ότι φέτος ξεκινάμε από 400 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αρκεί να αναφέρω ότι 10 χρόνια πριν το κόστος ήταν από 190 ευρώ έως και 230. Όμως βλέπετε ότι σε μια δεκαετία περίπου έχουμε μία αύξηση ακόμα και διψήφιο αριθμό. Δηλαδή έχουμε δύο φορές ουσιαστικά αύξηση των τιμών από 190 ευρώ το 2017 στα 400 ευρώ, δηλαδή διπλάσια τιμή σε σχέση με το 2017. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει τον κόπο να ακουστεί δημόσια είναι ότι στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δεν μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές, μιλάμε για τους φοιτητές που είναι πλην 1-2 χρόνια. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Ξέρετε πόσο είναι οι δημόσιες φοιτητικές αιτήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Είναι μόλις 9.300, που σημαίνει ότι είμαστε περίπου στο 4,3-4,7% ουσιαστικά τη δυναμική του αριθμού των φοιτητών που καλούνται ουσιαστικά να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 10-15%. Επομένως, ακόμα και αυτές οι 8.600 νέες φοιτητικές αιστείες που εξαγγέλθηκαν το 2022 και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί σαν έτοιμοι το 2029, δεν πλησιάζουν καν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην Πάτρα, το οποίο διαμένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και μία σχολή στην περιοχή τους. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην περιφέρεια, ένα παιδί το οποίο μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Αμαλιάδα, μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Άφησα, στην Αφιλοχία, σε περιοχές της χώρας μας που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Ο βασικός παράγοντας πλέον επιλογής σχολής και αν το παιδί αυτό θα πάει να σπουδάσει, είναι αν οι γονείς έχουν αυτά τα 500 ευρώ το μήνα να πληρώσουν το ενίκιο. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Βλέπουμε και στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρουν ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας για το αν το παιδί τελικά θα πάει να σπουδάσει ή αλλιώς θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που το 2026 ο βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής, της ακαδημαϊκής πορείας, της πραγματικής πορείας και κατεύθυνσης ενός ανθρώπου είναι αν αυτή τη στιγμή ο γονέας διαθέτει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του. Άλλο παράλογο που υπάρχει όμως είναι και το εξής. Ότι ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για να μπορέσει αυτή τη στιγμή το παιδί να πάει να σπουδάσει, δηλαδή πληρώνει το ενίκιο του και φαίνεται ότι το ξέρει η πολιτεία ότι ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει τους λογαριασμούς, δεν τα αναγνωρίζει φορολογικά. Τι εννοώ? Ότι έχουμε μια οικογένεια αυτή που πληρώνει 5, 6, 7, ακόμα και 8.000 ευρώ το χρόνο για την φίτηση ενός παιδιού, και αυτό το ξενολόγιο εμείς σαν πολιτεία δεν το αναγνωρίζουμε ως έξοδο από την φορολογική δήλωση των γονέων για να μπορεί να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτές οι 8, οι 9, οι 10.000 ευρώ το χρόνο είναι εισόδημα των γονέων και το φορολογούμε.
0: Κύριε Μπάκα, έχω και έχουμε σοκαριστεί με αυτά που ακούμε. Είναι δυνατόν ένα νέο παιδί, ένας φοιτητής, να επιλέγει τη σχολή που μας λέτε με βάση την οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας που ουσιαστικά ορίζει και το υπόλοιπο της ζωής του παιδιού? Είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι απλά παράλογο, όπως το λέτε. Και νομίζω ότι είναι ένα μείζον θέμα για όλους μας.
1: Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχετε η Eurostat με επίσημα στοιχεία του 2025 που αναφέρει ότι το 85% των νέων μας της ηλικιακής ομάδας 17-25, δηλαδή κατά κύριο λόγο οι φοιτητές μας, διαμένουν σε παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή πάνω από 8 στους 10 νέους που θα έπρεπε ουσιαστικά να διαμένουν αυτόνομοι, να μπορούσαν να επιλέξουν πραγματικά τη σχολή που επιθυμούν, πλέον επιλέγουν σχολές με βάση το που βρίσκεται η κύρια κατοικία οικογενειακή. Και εδώ γεννάται ένα σημαντικό θέμα. Συζητάμε συνεχώς για την δωρεάν παιδεία. Η δωρεάν παιδεία, εμείς αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς, ότι δεν πρέπει να σταματά στην πύλη του πανεπιστημίου. Το λέω αυτό διότι ακούμε πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο κακομαθημένοι, ότι μας αρέσει να μένουμε μόνοι μας, ότι δεν δεχόμαστε τη συγκατοίκηση. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι νέοι φοιτητές και γενικότερα οι φοιτητές διαχρονικά συγκατοικούσαν. Αλλά τα παιδιά που κατάγονται από την ίδια πόλη, γνωρίζονται οι γονείς, είναι συμμαθητές και πάνε σε μία άλλη πόλη να σπουδάσουν, πολλές φορές και σε διαφορετικά πανεπιστήμια, επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Όπως και τα παιδιά που είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που έχουν γνωριστεί πλέον στη σχολή και κάνουν παρέα, πάλι επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο να προωθούμε ως λύση στεγαστικής κρίσης, ως μέτρο της στεγαστικής πολιτικής, την συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων. Πώς θα φαινόταν σε έναν γονέα που μας ακούει αυτή τη στιγμή ένα παιδί 17-18 ετών να έμενε με κάποιον άνθρωπο άγνωστο ηλικία 45 ή 50 ή 35 ετών σε ένα σπίτι? Το λέω αυτό διότι αν δείτε πλέον στο δημόσιο διάλογο η απάντηση στη στεγαστική κρίση δεν είναι η δημιουργία νέων φοιτητικών νηστειών. Δεν είναι το πώς θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το κόστος στέγασης τουλάχιστον φορολογικά από τον οικογενειακό προπολογισμό, αλλά είναι το πώς θα προωθήσουμε μια γενιά να μάθει να συγκατοικεί. Και πολλές φορές φέρνουμε ως παραδείγματα την Αγγλία. Να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές μας ότι στην Αγγλία το 20% του αριθμού των φοιτητών διαμένουν σε φοιτητικές εστίες. Το 20%. Εμείς έχουμε μόλις 4,7 πρώτον. Δεύτερον, στην Αγγλία όταν μπαίνουμε στη διαδικασία της συγκατοίκησης ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο, που σημαίνει ότι αν κάποιος φύγει από το δωμάτιό του, αυτοί που μένουν πίσω, οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού, δεν επιβαρύνονται με το κόστος αυτό. Αντιθέτως, στη χώρα μας, όταν συγκατοικούμε, κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Που σημαίνει ότι αν κάποιος φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι, για οποιοδήποτε λόγο, ο άλλος που μένει πίσω είναι υπόχρεος να καταβάλει το σύνολο του μισθώματος. Το αναφέρω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο πλέον τη λογική. Το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και πώς προωθούμε πλέον στο δημόσιο διάλογο τη συγκατοίκηση ως μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Και θα δείτε κι εσείς ότι πλέον δίνεται ένα επίδομα το οποίο είναι 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ για τα παιδιά, τους φοιτητές, το φοιτητικό επίδομα. Αυτό το φοιτητικό επίδομα, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν τον λαμβάνουν όλοι οι γονείς. Τον λαμβάνουν οι οικογένειες οι οποίες έχουν φορολογική δήλωση έως 30.000 ευρώ.
0: Υποθέτουμε όμως ότι είναι λίγοι αυτοί, κύριε Μπάκα.
1: Ακούστε το τι συμβαίνει. Αυτές οι 30.000 ευρώ δεν είναι το καθαρό εισόδημα της οικογένειας. Αυτές οι 30.000 ευρώ είναι ουσιαστικά το ποσό που φορολογείται η οικογένεια ως εισόδημα και μέσα στο ποσό αυτό είναι και ο φόρος που πληρώνει οι γονείς. Δηλαδή πληρώνει 1.000 ευρώ φόρο, 2.000 ευρώ φόρο. Άρα μιλάμε για 28.000 ευρώ. Από αυτές τις 28.000 ευρώ είναι η φορολογική τους δήλωση. Δεν το διαθέσιμο εισόδημα. Εάν αφαιρέσουν από τις 28.000 ευρώ το στεγαστικό δάνειο που μπορεί να έχει αυτή η οικογένεια ή το ενίκιο που πληρώνει αυτή η οικογένεια και το κόστος διαβίωσης, κατανοείται ότι οι γονείς, αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ωραία τα 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ ή 2.500 ευρώ. Πόσους μήνες του χρόνου καλύπτουν τα έξοδα του φοιτητή? Θέλετε να πούμε ένα μήνα, θέλετε να πούμε δύο, θέλετε να πούμε τρεις μήνες. Οι επόμενοι 9 μήνες, ποιος τους πληρώνει? Ο γονέας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο οποίος έχει φυσικά ένα διαθέσιμο εισόδημα πλέον που είναι κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο.
0: Κύριε Μπακά, επειδή είναι πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, όπως για παράδειγμα για τα κλειστά σπίτια που ανήκουν σε τράπεζες ή στην εκκλησία, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας και άλλα πολλά, διότι είναι σημαντικά και αφορούν όλους. Άρα λοιπόν εμείς δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας εδώ στον Ελλάδα FM για να τα ξαναπούμε, διότι πάντως, δεν τελειώνει το θέμα της στέγασης.
1: Για το ανακαινίζω νοικιάζω, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια και απλά η χώρα μας πήρε αυτό το πρόγραμμα, το έφερε στην Ελλάδα και έκοψε το κοινωνικό αποτύπωμα. Η Κύπρος τον δουλεύει εντελώς διαφορετικά και δημιουργεί κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Και δεν μιλάει η Κύπρος για παγωμένα ενίκια τριετίας. Είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Θέλω κάποια στιγμή ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Θα το συζητήσουμε με λεπτομέρειες, κύριε Μπάκα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχω δεσμευθεί ότι θα ζητώ από τον Τάσο Μαρκουίζο, τον γνωστό Ιαβέρη, να με τιμάει στην εκπομπή μου μία φορά το μήνα. Τον θεωρώ τη φωνή της συνείδησής μας, την ελπίδα μήπως περιοριστούν οι θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί σε τροχαία δυστυχήματα σε κάθε γωνιά της χώρας. Η επιθυμία μου έγινε ακόμα πιο έντονη έπειτα από τη δήλωση του Άκη Σκέρτσου ότι μειώθηκαν φέτος τον Αύγουστο οι θάνατοι από τροχαία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρκουίζο, μειώθηκαν όντως τα θανατηφόρα τροχαία τον Αύγουστο και σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι...
1: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για τέτοιο, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι που ασχολείται λίγο με αυτό. Αλλά ξέρω γενικότερα ότι το αποτέλεσμα που από την αστυνόμευση και τα πρόστιμα έχει λειτουργήσει. Μην φανταστείτε ότι οι Έλληνες γίνανε καλά παιδιά. Απλώς μπήκανε στη διαδικασία να αρχίζουν να μετράνε ότι αυτό που προστατεύουν στην τσέπη τους έχει μικρότερη αξία από τη ζωή τους και την ακεραιότητά τους. Λογικό λοιπόν είναι, αν έχει προκύψει, που μπορεί και να έχει προκύψει, και μακάρι να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από την αστυνόμευση, να σταματήσει αυτό το θανατικό.
0: Όπως είπα προηγουμένως, σας θεωρώ ότι είστε η φωνή της συνείδησής μας και δεν θα ήθελα να σας διακόψω. Σας άφησε, κύριε Μαρκουίζο, να ολοκληρώσετε και ήθελα να ολοκληρώσω το ερώτημά μου και να πω ότι εγώ θέτω το ερώτημα αυτό σε εσάς, διότι απλά διαφωνώ. Διότι την επόμενη ακριβώς της τοποθέτησης του κυρίου Υπουργού Επικρατείας είχαμε δύο θανάτους, τον έναν από ταξί που έκανε αναστροφή στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο να συμβεί αναστροφή. Υπάρχουν, αυτό που συμβαίνει και δεν είναι τίποτα άλλο από την καθημερινή μαγιά των Ελλήνων και την αφοβία. Έτσι, και ακούμε μόνιμως το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ίδια κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, κάτω από συνθήκες άγνωστες, παρεσύρθη, έκανε την αναστροφή. Αυτό που θα έπρεπε καθημερινά, Βασιλική, να συζητάμε, είναι το πού γεννιέται η μαγιά. Η μαγιά και η αθλειότητα όπου στον δρόμο εξελίσσεται σε αλήθεια. Γεννιέται, μεγαλώνει και γιγαντώνεται έτσι κατά τη διάρκεια της παιδείας των νέων ανθρώπων που έχουν κακό πρότυπο τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Δεν θα κοιτάξω πρώτα, ας πούμε, κάποια στιγμή αν ο αστυνομικός είναι εδώ ή εκεί. Ούτε μπορεί να έχω έναν αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο να κάνει το γιουλέκα και να απειλεί με τιμωρίες. Πρέπει ο καθένας, αυτό που λέγαμε 100 φορές, Βασιλική μου, να ξέρει ότι στο σπίτι είναι ένας παράδεισος στο σπίτι μας. Ότι όταν φεύγουμε από αυτό, πρέπει να έχουμε έντονη την επιθυμία να γυρίσουμε. Μπούρδες! Κανένας δεν έχει καμιά παρά να πάει στη δουλειά του, να οικονομήσει τα λεφτά του, να κάνει και όχι και πολύ ωραίες, αν θέλετε, συμπεριφορές στο κομμάτι αυτό της απόδοση των κερδών. Αλλά εδώ το πρωί που φεύγει από το σπίτι είναι αλαφιασμένος, όλοι τον ενοχλούν. Δηλαδή αυτό το κακό βλέμμα, την επιθετικότητα, την έλλειψη πιάς ευγένειας, της μαγιάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μάλιστα και γέροντο μαγιάς, έτσι θα έπρεπε κάποια στιγμή με τη συχνή επανάληψη όλων των καναλιών και όχι, ας πούμε, να περιμένουμε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να συμβεί καμιά ομαδική σύγκρουση για να την αναφερθούμε. Κάθε πρωί ο καθένας να παίρνει 5 μηνύματα στα αυτιά του και όταν φεύγει, πριν κλείσει την πόρτα, έτσι νομίζω απλά, πριν κλείσω την πόρτα θα κοντοσταθώ και θα σκεφτώ τις φατσούλες, τα γελάκια, τα χεράκια, τις αγάπες από τους γονείς μας, από τη γυναίκα μας, από την οικογένειά μας. Και όχι να βγαίνω και να ανοίγω, κλείνω το στόμα μου. Και είναι χειρότερο από τρούμπα αυτό που ακούγεται.
0: Μήπως όμως, κύριε Μαρκουίζο, όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους, δεν είναι τελικά ο παράδεισος και πηγαίνουν, όπως είπατε, και κάνουν μαγιά στο χάρο? Μήπως τελικά
1: δεν είναι θέμα κράτους, Βασιλική, είναι θέμα παιδείας των αθλίων. Ο άθλιος δεν προστατεύει την οικογένειά του. Σας το είπα, να βάλουμε ένα αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο? Δηλαδή θέλουμε περίπου 5 εκατομμύρια αστυνομικούς.
0: Ίσως σε κάθε σπίτι, θα έλεγα εγώ, στους γονείς, για την παιδεία.
1: Τουλάχιστον μπαίνοντας μέσα στο σπίτι να έχει την ευκαιρία να τους θυμίζει ότι εκείνες οι στιγμές ευτυχίας είναι μοναδικές. Δηλαδή να πούμε, δηλαδή, όταν βγαίνεις έξω, δεν τολμάς να κοιτάξεις. Δεν τολμάς να κουνήσεις το χέρι, να του πεις πού πας που πέρασες με κόκκινο, σε φασκελώνει. Και αν κάποια στιγμή δεν μαζευτείς, μαζευτείς για να μην φας ξύλο, θα φας ξύλο. Έχει... Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι να κάνει, να έρθει η αστυνομία και να κυνηγάει με κλόψ.
0: Κύριε Μαρκουίζο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είδαμε πρόσφατα και μια ηλικιωμένη να οδηγάει στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού για αρκετά χιλιόμετρα, να πούμε. Θεωρείτε, εσείς, κύριε Μαρκουίζο, να το καταλάβει ο κόσμος θέλω. Εσείς θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο ηλικία, σας ρωτώ, διότι αποδείχθηκε τελικά ότι η γυναίκα αυτή είχε ένα λιγμένο δίπλωμα. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα.
1: Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι το λιγμένο δίπλωμα. Είναι η λιγμένη η λειτουργία του εγκεφάλου. Η μειωμένη απόδοση ενός εγκεφάλου που ανάλογα και με τη ζωή που έχει ζήσει, πόσο έντονη είναι και κατά πόσο κρατάει σε οξύτα.
0: Άρα πρέπει οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας να ελέγχονται και από γιατρούς.
1: Να ελέγχονται, γιατί όταν πηγαίνει να κάνει την ανανέωση διπλώματος, έχοντας γλιτώσει δεκάδες μέχρι τώρα με εξετάσεις, όταν πηγαίνει εκεί θα πρέπει να είναι και τα παιδιά παρόντα, να είναι σίγουρα ότι γίνεται η εξέταση, γιατί πιστεύω ότι όλο και γίνονται αυτές το δίπλωμα δηλαδή αποδίδεται με 10 ευρώ. Τόσο είναι το ποσό για να κάνεις μια εξέταση. Δηλαδή εδώ είναι πολύ σημαντικό το να έχεις λογικό νου και να καταλαβαίνεις το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει έξω στον δρόμο και το δημιουργείς. Πάντως, ξέρετε κάτι, λέμε κάθε φορά ότι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η μέγιστη ευτυχία σε μια οικογένεια, θα το λέμε μαζί αυτό κάθε φορά, η μέγιστη ευτυχία είναι η γέννηση του παιδιού. Η απόλυτη απόγνωση είναι η ταφή του παιδιού. Τι θέλουμε τώρα δηλαδή? Να κάνουμε τσαμπουκά και να χάσουμε την οικογένειά μας? Οι ζεστές αγκαλιές που λέω, ας με κάποιον, δεν είναι ζεστές αγκαλιές, τρυφερές. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά γαϊδούρια που γυρίζουν σπίτι τους πιο θυμωμένα και μπορούν να χαστουκίσουν και κανέναν από την οικογένεια, γιατί δεν βάλανε την τσέπη τα λεφτά. Ξέρετε, καθαρά είναι θέμα παιδείας. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται πάρα πολύ αστυνόμευση. Και καλά κάνουμε και θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με τα ραντάρ και με τις φωτογραφικές κτλ. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έξω από το να το βγαίνει συχνά να το λες, να τα λέμε και να υπάρχει πλέον η ποινή οικονομική που για τον Έλληνα που λατρεύει την τσέπη του και δεν λατρεύει το σπίτι του.
0: Κάνει την επιλογή του.
1: Έτσι, όποιο προλάβουμε. Δηλαδή είναι
0: και
1: αυτό που λέμε να ανεβάζει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνει. Λέω ότι πρέπει να ανεβάζουμε την αυτοεκτίμησή μας. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο καθένας μας στον δρόμο με τη τσαμπουκά δείχνει μειωμένη εκτίμηση για την προσωπικότητά του. Η αυτοεκτίμηση ανεβαίνει πιστεύοντας και νιώθοντας ο καθένας ότι είναι μοναδικός, πολύδημος, αναντικατάστατος, λατρεμένος στην οικογένειά του. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Όχι η αυτοεκτίμηση του γλύφτη του αφεντικού του, στο αφεντικό του. Η αυτοεκτίμηση είναι να είναι τρυφερός, καλός, τίμιος, ηθικός και την ίδια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τέτοια συμπεριφορά και στους γειτονές του. Εδώ βλέπετε τι ξύλο πέφτει στις γειτονιές. Δεν λέγαμε πάντα και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων και των σοβαρών τραυματισμών συμβαίνουν με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα πλάι στο σπίτι μας. Με λένε, αντί να λέει καλημέρα ένας τον άλλον, του λέει σου πάρω διάλογο στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ανάλυση. Αυτό που σκασμίτι καλά και το λες. Όσο πιο συχνά μπορείς, λέγει να θυμίζεις. Ένα, μισό να τελειώσει σήμερα και κάποιος να σκέφτεται, ρε μπας και λένε κάτι σωστό αυτοί εκεί τώρα.
0: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, όταν μιλάτε με τόσο πάθος και με τόση αγάπη και με τόση ελπίδα για να σώσουμε την επόμενη γενιά ή αυτή τη γενιά, δεν μπορώ να σας διακόψω, να σας θέσω και κάποια ερωτήματα που πραγματικά όταν τα διαβάζουμε θέλουμε και κάποιες απαντήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, καθημερινά είναι τα τροχιάς και στην Κρήτη. Άλλοι, κύριε Μαρκουίζο, τα αποδίδουν στην έλλειψη οδικής παιδείας. Κάποιοι άλλοι επικαλούνται διαρκώς το κακό οδικό δίκτυο. Τι συμβαίνει τελικά, κύριε Μαρκουίζο?
1: Να σας πω, το δίκτυο φυτρώνει μόνο του. Τι είναι καζόν? Κάποιος δεν το κατασκευάζει.
0: Ακόμα και τον καζόν κάποιος το κατασκευάζει και το φροντίζει.
1: Ναι, αυτός που το κατασκευάζει, από ποιον πήρε εντολή να το φτιάξει και να το... Από το Δήμο του, από την πολιτική εξουσία που υπάρχει. Γιατί ψήφισες λοιπόν ανθρώπους που εδώ και χρόνια συντηρούν το ΒΟΑΚ, ας πούμε, που τώρα πια το πιάχνουν, θα τον πιάξουν, το πιάχνουν, έξω τι. αφού το βλέπεις ότι θανατώνονται μέσα παιδιά. Τώρα τι μου είπατε, για την Κρήτη. Μα αυτοί πηγαίνουν και βαράνε μπαλωθιές και σκοτώνονται από τα βλήματα τη στιγμή που θα μπορούσαν τα πιστόλια τους να κάνουν το θόρυβο που κάνει ένα πιστόλι, αλλά να μην έχει βλήμα μέσα. Και οικονομία θα κάνουν και νεκρούς δεν θα έχουμε. Αυτό λέγεται μαγιά. Τη μαγιά δεν μπορεί να την πολεμήσει. Η μαγιά θέλει ξύλο.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Πρέπει να τιμωρηθεί, να καταγράψει.
0: Το ξύλο εννοείται, το οικονομικό, ώστε να το νιώσει στην τσέπη του και να μην επαναλάβει το έγκλημα. Αυτό λέτε εσείς.
1: Αυτό είναι το οικονομικό, χωρίς να ακουμπάει ούτε παλάμι, ούτε σφαλιάρες, πώς ήταν με το.
0: Το ξύλο εντός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα, μπορεί να κάνουν ζημιά κτλ. Βάλε λοιπόν να πάει ο παπάς να πληρώσει τα χρήματα που λατρεύει. Λέει ότι λατρεύει το παιδί του. Το λατρεύει? Όχι, δεν το λατρεύει. Την τσέπη του λατρεύει.
0: Όταν τρέχει.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν εμφύλιο δηλαδή. Εμφύλιο πόλεμο. Είναι πάνω από τα νούμερα που έχουμε. Είναι μεγαλύτερα από τους εμφυλίους πολέμους αυτοί οι εμφύλοι της ασφάλτου. Με τη γενοκτονία που σκοτώνονται παιδιά ηλικιών από 15 έως 25-30, που είναι ηλικίες, τι λέγαμε, που χάνουν τη ζωή τους. Ή την κομματιάζουν στον δρόμο. Έτσι, όλο αυτό γίνεται και είναι οι ηλικίες, δεν έχουν προλάβει, αυτοί οι ηλικίες που λέμε, δεν έχουν προλάβει
0: ούτε καν να
1: γεννήσουν, να κάνουν παιδάκια.
0: Κλείνοντας λοιπόν, διότι φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης, κύριε Μαρκουίζο, πολύ σύντομα, η Βουλή έχει Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Κάνει τελικά κάτι στην πράξη ή απλά υπάρχει για να υπάρχει?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μπαινοβγαίνουν. Επειδή έχω πάει δεκάδες φορές εκεί τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, και είμαστε καθιστοί στα έδρανά μας και μπαίνανε, να έρθουν 10-15 βουλευτές να ακούσουν. Και εκεί που εγώ είχα απλώσει το θέμα, ας πούμε, τη σοβαρότητα του εγκλήματος, ο ένας σηκωνόταν, πήγαινε έξω, έπειτα από λίγο μπαίνει αυτός, έπαιγαινε ένας άλλος και τελικά διαπίσω πήγαινε και κάνανε τσιγάρο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ή πηγαίνανε σε μια άλλη αίθουσα με ένα υποτιθέμενο πιο προσοδοφόρο, αν θέλετε, ας πούμε, προσοδοφόρο παράβαση ή οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, αν αυτό πρέπει να θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι που μου είπατε τώρα, δηλαδή 10-15-20 που είναι στην Επιτροπή και συνολικά 300, πρέπει να τους πει κάποιος απλός πολίτης που απλώς τους ψήφισε και τι να κάνουν για να μην σκοτώνονται τα παιδιά. Παιδιά αυτοί δεν έχουν. Δεν νοιάζονται, δεν φοβούνται, δεν έχουν αγωνίες. Δεν έχουν. Η μόνη αγωνία είναι να πάρουν άλλη μια παράταση για την επόμενη τετραετία. Καλά θα κάνουν να προσέχουν, γιατί όλα αυτά που λέμε ότι συμβαίνουν, συμβαίνουν και έξω από το σπίτι του καθενός που ακούει αυτή τη στιγμή. Θα χτυπήσει την πόρτα του ανόητου, θα τη χτυπήσει την πόρτα.
0: Νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός, κύριε Μαρκουίζο. Εδώ θα είμαστε, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να τα λέμε κάθε μήνα ή με εσάς ή με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Ήσασταν σαφείς. Νομίζω ότι αν έστω και ένας αντιληφθεί αυτό που είπατε, είναι μια ελπίδα σωτηρίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Απλώς λέμε το αυτονόητο, που το έχουμε κάνει αυτοανόητο, Βασίλη.
0: Το κρατάμε και με αυτό να κλείσουμε. Το αυτονόητο που το έχουμε κάνει
1: αυτοανόητο.
0: Αυτονόητο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.

0: Τσάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο, πρώτο ο Θεός, εδώ θα είμαστε στις 9 ακριβώς για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού.

0: Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κέναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για ιατρικά και ο Όφη οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, με τον 33χρονο φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τρεματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στεφάνος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4. Για την τρίτη στροφή της La Liga, η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτεψε 5-1 τη Στουτγκάρδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 τη Βενέτσια στο San Siro. Και στη δεύτερη στροφή της Λιγκάν, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Βιτίνια και Μαρκίνιο στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισοπάλι 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγού του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11, αυτή τη στιγμή είναι 11 και 13, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Τι να κάνουμε, στο ραδιόφωνο δεν ξεκινάνε ακριβώς 11 εκπομπές, γιατί έχουμε και τα δελτία. Τέλος πάντων, από τις 11 έως τις 2 θα είμαστε και το Σαββατοκυριακό μαζί. Και απλά για να το ξέρει και ο κόσμος, θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον από το καλοκαίρι, που είχαμε την εκπομπή με τους ακροατές στο μεσημέρι μας, βγαίναμε και μιλάγαμε για το ένα, για το άλλο, για πόλο, για μεταγραφές, ο καθένας έλεγε τη γνώμη του, οτιδήποτε. Με την ανανέωση του προγράμματος, αναγκαστικά πάντα, αυτή η εκπομπή θα σταματήσει. Δεν την κάνω εγώ. Δηλαδή, η μόνη εκπομπή προσωρινά θα είναι η εκπομπή «Μιλά μου για μπάλα» με τον Θέμη Παγιούρα κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, και εκπομπές με ακροατές που αρκετές φορές αναλαμβάνει ο Δήμος Τσαπαγιάρης, για να που βγαίνετε και συζητάτε τα σχόλιά σας για τους αγώνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλάβατε, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που επέστρεψα για πόδια ήταν το τελευταίο μεσημέρι μας. Δεν θα υπάρξει άλλο μεσημέρι μας. Δεν θα έχω προσωπικά άλλη εκπομπή με ακροατές. Απλά σας το λέω για να μην αρχίζετε αυτή τη στιγμή να παίρνετε τηλέφωνα. Είναι οι αλλαγές για την καινούρια σεζόν που επιτέλους μπαίνουμε από την 1η Σεπτεμβρίου στην νέα σεζόν, μια γεμάτη σεζόν η οποία αναμένεται να είναι, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, πάρα πολλές εκπομπές δυνατές, πολλές μεταδόσεις όμως σε όλα τα σπορ. Θέλετε μπάλα, θα έχουμε μπάλα. Θέλετε μπάσκετ, θα έχουμε μπάσκετ. Θέλετε βόλεϊ, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όπου εννοείται σιγά σιγά έρχεται και καινούριο staff. Έρχονται και καινούργια άτομα, νέες φωνές. Όπως είχαμε πει και από το καλοκαίρι, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Και σε αυτή τη νέα εποχή θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε, σας προειδάζω από τώρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε για ένα νέο Ελλάδα Sports, ένα νέο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μια νέα εποχή, πιο δυνατή, και ευελπιστώ και εύχομαι αυτή η νέα σεζόν, αυτή η νέα χρονιά να ξεκινήσει και να συνεχίσει δυνατά. Καθώς εννοείται πως και η προηγούμενη σεζόν ήταν ωραία, εννοείται πως δεν γίνεται όλα να νερόδινα, υπάρχουν και τα πάνω μας, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Δεν το κρύβουμε. Κανένας άνθρωπος. Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος άνθρωπος να έχει μόνο πάνω. Αν κάποιος σας πει το οτιδήποτε και σας πει ότι εγώ μόνο πάνω έχω, δεν έχω κάτω, πιστέψτε με παιδιά, λέει ψέματα. Λέει ψέματα αυτό το να... Οι δυσκολίες, οι κακές μέρες είναι κανόνας. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πέρσι καλύψαμε ότι πέρναγε από το χέρι μας. Καλύψαμε από τους αγώνες της Super League και της EuroLeague, που εννοείται EuroLeague καλύψαμε, και το Final Four, μέχρι και για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Ένα βόλεϊ και γενικά τα άλλα σπορ που τα στηρίξαμε όσο πέρναγε από το χέρι μας, με αρκετές μεταδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς εννοείται πως υπάρχουν και κάποιοι αγώνες που γίνονται εκτός Αττικής, οπότε ήταν κάπως δύσκολο να μεταδοθούν, αλλά κρατήστε το αυτό που σας λέω. Μεταδώσαμε τον ευρωπαϊκό τελικό, pre-post-game συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από το γήπεδο της Γλυφάδας. Εννοείται πως για αυτήν τη σεζόν ευχαριστώ όλους
μα όλους τους φίλους πρώτα θα πω, γιατί μπορώ να πω ότι έχω τύχει σε ένα πολύ καλό staff, με μια πολύ καλή παρέα και νιώθω ευλογημένος γι' αυτό. Όπου αυτή η παρέα, όσο περνάει ο καιρός, όλο και μεγαλώνει. Και δεν είναι ότι μεγαλώνει απλά στα άτομα. Μεγαλώνει περισσότερο η χημεία και η φιλία την οποία χτίζουμε κάθε μέρα. Και ναι, αυτό το μεσάωρο θα είναι λίγο πιο πολύ ξεκαθάρισμα, καθώς θα έχουμε μια μπόλικη σεζόν, μια γεμάτη σεζόν με πάρα πολλές μεταδόσεις και με έναν, πιστεύω μια πολύ καλύτερη εξέλιξη. Και όπως έχει πει ο Δημοσθένης ο Τσαπαγιάρης, θα πάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε το οπαδικό μας συναίσθημα πάνω από αυτό που θέλουμε να καλύπτουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φιλάθλοι. Εννοείται πως ο καθένας έχει ομάδες τις οποίες υποστηρίζει. Θα υποστηρίζει μια ομάδα από οικογένεια, μια ομάδα από καταγωγή. Αλλά όταν είμαστε εδώ, δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε και να αναλύουμε, να σχολιάζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Χωρίς καμία απαξίωση. Γιατί είναι διαφορετικό το σχόλιο γιατί είναι διαφορετικό να σχολιάζεις και διαφορετικό να απαξιώνεις. Γιατί κανένας από εμάς, όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους, γενικά από εμάς τους ανθρώπους, δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαξιώνει αθλητές οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους κυριολεκτικά για να καταφέρουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής να παίζει Champions League, δεν είναι εύκολο ένας μπασκετμπολίστας να παίζει στο NBA, δεν είναι καθόλου εύκολο μια εθνική ομάδα να συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε αυτή είναι στο βόλεϊ, είτε αυτή είναι στο πόλο, είτε πραγματικά σε οποιοδήποτε άθλημα.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την Καρντάσιανα, την Αποστολία, που εντωμεταξύ κάθομαι και κάνω όλο αυτό το ξεκαθάρισμα για τη νέα σεζόν, η οποία έρχεται. Και εγώ, ο Μπαγλαμάς, δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Λοιπόν, για όποιον θέλει να συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί, μην τρυπάσεις μαθήσεως. 6-9-39-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, πείτε ό,τι θέλετε. Εννοείται όλα με ένα μέτρο. Καλημέρα στην φίλη την Αποστολία, την Καρντάσιανα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ίσως η πιο όμορφη, μία από τις πιο όμορφες πόλεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς έχω πάει σε αρκετές. Αλλά εντάξει, εγώ δύο κρατάω, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Χωρίς να απαξιώνω κάποια άλλη πόλη, αλλά αυτές είναι οι δύο πόλεις οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Στο Βορρά και το Νότο. Και το λέω εγώ που δεν έχω κάποια καταγωγή από τις δύο πόλεις. Γιατί εμένα η καταγωγή μου είναι από την κεντρική Ελλάδα, από το Γαλαξίδι και από την Πελοπόννησο, τη Σπάρτη. Και έχω και τις ρίζες μου από την Σμύρνη, γιαγιάδες, παππούδες. Οπότε εκεί πέρα κυμαίνομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, από Θεσσαλονίκη Αποστολέα. Αποστολέα, καλά. Αποστολία. Αυτά είναι πολύ όμορφα που λες. Πες μου τα καινούργια ονόματα που θα είναι και τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, για τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ όμως να σου απαντήσω για τα καινούργια ονόματα. Γιατί εντάξει, είναι πολλά και δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Παρόλα αυτά, για όποιον θέλει να ενημερωθεί για το καινούργιο πρόγραμμα, μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας στο 943ελλαδασports.gr, ελλαδαfm.gr, εκεί όπου είναι αναρτημένο το καινούργιο πρόγραμμα. Είναι αναρτημένο και μπορείτε να δείτε και εσείς ποιες ώρες και ποιες μέρες θα έχουμε τις εκπομπές μας. Τώρα για τις εκπομπές επικοινωνίας, ο Θέμης θα την έχει κλασικά από τις 3 έως τις 5. Ο κύριος Δήμος Τσαπαγιάρης με τον Γιώργο Γραμπεσίνη, 5 με 6, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αθλητικά και όχι οπαδικά, εκπομπές επικοινωνίας, είναι εκπομπή επικοινωνίας, καθώς βγαίνουν και κάποιες γραμμές, οπότε είναι και αυτή. Βασίλης Γερασίμου, κλασικά ο άνθρωπος του Προέδρου, που βγάζει και αυτός κόσμο από τις 9 έως τις 2. Και την Παρασκευή νομίζω κάτι θα γίνει, και τις Παρασκευές νομίζω κάτι θα γίνει, αλλά δεν σας το υπογράφω, δεν το υπογράφω. Δεν θέλω να δείξω καμία λαζονία, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά σας λέω αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, Αποστολία, για όποιον θέλει να πάει να δει τις καινούργιες ώρες, τις ώρες, προγράμματα και τέτοια, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένο εκεί. Από 1η Σεπτεμβρίου ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό σαν σταθμός, σαν σύνολο, σαν παρέα, σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια, γιατί αυτό είναι το παν. Είναι το παν να είσαι κάπου όπου να έχεις άτομα τα οποία με τον τρόπο τους σου επιτρέπουν να τους θεωρείς οικογένειά σου. Με τον τρόπο τους πάντα. Με τον τρόπο τους, και εννοείται πως άμα αξίζουν να τους λες οικογένειά τους. Και πιστέψτε με, εγώ το λέω γιατί όντως αξίζουν. Δεν μπορώ να πω όμως τους λόγους, γιατί είναι πολλά πράγματα αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω για ποιο λόγο θεωρούμαστε οικογένεια. Θεωρούμαστε, είμαστε και θα είμαστε οικογένεια. Τέλος πάντων, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος του πρώτου μισάωρου, αυτά είχα να σας πω για την νέα εποχή. Ήθελα να κάνω κάποια ξεκαθαρίσματα. Επειδή τα Σαββατοκύριακα προσωρινά θα έχω και εγώ εκπομπές, αλλά αυτή η εκπομπή θα είναι πιο ενημερωτική προς άλλα σπορ. Αυτά ήθελα να σας πω. Και πιστέψτε με, ετοιμαστείτε, γιατί τη νέα σεζόν ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε μία μέρα μετά από τις κληρώσεις σε Europa και Conference League που θα τις συζητήσουμε. Και εννοείται πως θα τις συζητήσουμε μόνο αυτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Οπότε στο επόμενο μισάωρο θα τα πούμε όλα και θα σκαλίσουμε τα πάντα. Θα σκαλίσουμε τα πάντα από όλα τα σπορ. Για όλα τα σπορ. Για όλους τους αθλητές. Και εννοείται πως θα υπάρξει και ενημέρωση στις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα είναι 11 και 26. Σε κάτι δευτερόλεπτα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα
και επιστρέφουμε. Οπότε μείνετε στις θέσεις σας και ακούστε. Και να θυμίσω πάντα ότι ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας, όπου θα πάμε να μπούμε στις κληρώσεις. Απλά θέλω μόνο να κάνω μια διόρθωση, καθώς είχα πει ότι το site είναι 943 Ελλάδα Sports. Επειδή μπερδεύτηκα, το site είναι 943 Sports. Είναι 943 Sports. Εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο είναι ανερτημένο και είναι... και είναι σαν να λέμε υποκατασκευή το πρόγραμμα. Καθώς... αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, πολύ πιο δυνατό και με πολύ, πολύ, πολύ καλό περιεχόμενο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε για ό,τι νέο υπάρχει για το πρόγραμμα, θα είναι ανερτημένο το επίσημο πρόγραμμα στο 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε κληρώσεις. Πάμε να μιλήσουμε κληρώσεις, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε να δούμε λίγο τις κληρώσεις των ομάδων. Και θα ξεκινήσουμε από το Europa League, εκεί όπου είχαμε διπλή κλήρωση, καθώς είχαμε την κλήρωση και του Ολυμπιακού και του Όφη.

Και θα ξεκινήσω από την ομάδα που πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά είναι απίθανο, και μιλάω για τον Όφη. Μιλάω για τον Όφη, που πιστεύω με αυτόν πρέπει να ξεκινήσουμε, καθώς θα φιλοξενήσει πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες, θα φιλοξενήσει πολύ δυνατές ομάδες ο Όφη στην Κρήτη, και εννοείται πως θα παίξει με αρκετά δυνατές ομάδες. Βέβαια, έχει 3 παιχνίδια, μπορεί και 4, μπορεί και 4, τα οποία μπορεί να τα χτυπήσει. Το πιστεύω δηλαδή, βλέπω τους αντιπάλους του και το πιστεύω ότι μπορεί να τα χτυπήσει κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, με ποιους κληρώθηκε η ομάδα του Ηρακλείου, το καμάρι της Κρήτης? Έχουμε και λέμε, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen από τη Γερμανία, την Anderlecht από το Βέλγιο, την Lech Poznan από την Πολωνία και την Hoffenheim από τη Γερμανία. Δυνατά παιχνίδια. Hoffenheim από τον τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, Lech Poznan από τον τρίτο, από το δεύτερο Anderlecht, από το πρώτο Bayer Leverkusen. Και εκτός έδρας έχει δυνατές αναμετρήσεις επίσης, γιατί θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη εκτός. Θα κάνουν μια επίσκεψη στον Βαγγέλη Παυλίδη οι παίκτες του Όφη. Στη Ρεν θα ταξιδέψει στη Γαλλία η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Αυστρία, Στουρμ Γκράτς θα αντιμετωπίσει. Και την Χάπουελ Μπερσεβά. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Βέβαια, απλά να κάνω μια υπενθύμηση. Τη Χαπουέλ Μπερσεβά δεν θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή. Και για όποιον θέλει να μάθει τις ημερομηνίες, η πρώτη αγωνιστική της League Phase, της κανονικής περίοδου δηλαδή του Europa League, θα ξεκινήσει το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή θα έχουμε αγώνες Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες έναρξης. 15 Οκτωβρίου θα είναι η δεύτερη αγωνιστική, μετά από ένα μήνα, καθώς θα έχουμε και την διακοπή για το Nations League, το σατέλι του Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη. Όχι, δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη, την είπαμε. Μία εβδομάδα μετά, 22 του Οκτωβρίου, θα είναι η τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική στις 5 Νοεμβρίου. Πέμπτη αγωνιστική στις 26 Νοεμβρίου, καθώς θα έχουμε και σε αυτό το διάστημα διακοπή για εθνικές ομάδες. 10 Δεκεμβρίου του 2026 την έκτη αγωνιστική, η τελευταία αγωνιστική που θα δεξαχθεί στο 2026. 7η αγωνιστική στις 21 Ιανουαρίου του 2027 και στις 28 Ιανουαρίου του 2027 θα έχουμε την 8η αγωνιστική. Τώρα για το νοκάουτ, θα τα πούμε και αυτά μια γρήγορη, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιες ομάδες, ποιες ημερομηνίες θα αγωνιστούν στα νοκάουτ οι ελληνικές ομάδες, αν και εφόσον περάσουν. 18 Φεβρουάριου ο πρώτος αγώνας του πρώτου νοκάουτ γύρου, των play-off. 18 Φεβρουάριου, 25 Φεβρουάριου ο δεύτερος, οι δεύτεροι αγώνες στην φάση των 16, ο πρώτος αγώνας στις 11 Μαρτίου, ο δεύτερος στις 18 Μαρτίου 2027. 8 Απριλίου οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών, 15 Απριλίου οι δεύτεροι αγώνες των προημιτελικών. Στα ημιτελικά, 29 Απριλίου 2027 ο πρώτος αγώνας, οι πρώτοι αγώνες, οι δεύτεροι αγώνες στις 6 Μαΐου, και ο τελικός θα γίνει στην Φραγκφούρτη στις 26 Μαΐου του 2027. Πιστεύω Όφη θα μπορούσε να έχει κάποιον καλύτερο αντίπαλο από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εντάξει, στο πρώτο δεν περίμενα πολλά. Δεν περίμενα δηλαδή Όφη να μην έχει δυνατές ομάδες. Γλίτωσε τις Ιταλικές, Μίλαν Γιουβέντους. Γλίτωσε τις Αγγλικές, Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας και άλλη μία που είναι, θα τη δω τώρα. Κρίσταλ Πάλας, Σάντερλαντ
Και είναι και άλλη μία η οποία φοράει κόκκινα. Θυμάμαι ότι φοράει κόκκινα αυτή η ομάδα, η οποία συμμετέχει στο Europa League. Crystal Palace, Sunderland και Bournemouth. Τις απέφυγε όφη αυτές, και δεν τις απέφυγε μόνο όφη, τις απέφυγε και ο Ολυμπιακός. Απλά θέλω λίγο να σταθώ στον όφη, γιατί ο όφη πραγματικά θα έχει, θα ζήσει μοναδικές στιγμές. Όχι μόνο όφη, όλη η Κρήτη θα ζήσει μοναδικές στιγμές τη φετινή σεζόν, καθώς ο όφη θα αντιμετωπίσει ομάδες στο Europa League οι οποίες έχουν και αστέρια μέσα, έχουν και αστέρια, έχουν και πολύ άλλους παίκτες, και θα έχουν μοναδική ευκαιρία η κριτική, όχι μόνο στα εντός έδρας, να με ειλικρινείς, όχι μόνο στα εντός έδρας, και στα εκτός έδρας θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν εκδρομή στην Ευρώπη η κριτική, οι φίλοι του Όφη. Αλλά λέω κριτικούς γιατί δεν είναι μόνο, γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη, εκπροσωπεί την Κρήτη στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο το ακούει ένας που είναι από το Ηράκλειο, γιατί και από τα Χανιά, γιατί όχι γενικά από την Κρήτη, και λέει και ανατριχιάζει. Πραγματικά δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει η ομάδα. Δεν είναι λίγο αυτό που έχει γίνει με την ομάδα του Χρυσού Κόντι. Λοιπόν, απλά να πούμε πριν πάμε και στον Ολυμπιακό ότι ο Πέντερσεν παραμένει στην Αθήνα και περιμένει να υπογράψει στον Ολυμπιακό σήμερα. Ανατροπή τελείως, ανατροπές, πολλές ανατροπές, που τέτοιες ανατροπές δεν είχαμε ούτε στο Champions League του 2019, γιατί θυμόμαστε εχθές τι είχαν βγει, ότι ναυάγησε μεταγραφή, ο Ολυμπιακός θα πάει για τον Ντό. Ο Κοντρό ανακοινώθηκε από τον Όφη, ο 33χρονος επιθετικός από την Φερεντσβάρος, με μονοετή δανεισμό θα αγωνίζεται στην ομάδα της Κρήτης ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής.

0: Και εφόσον μιλήσαμε για τον Όφη, πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση. Πάρα πολύ καλή κλήρωση έχει ο Ολυμπιακός, που θα την πούμε αμέσως τώρα. Μισό λεπτό, δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Καταρχάς, εγώ χάρηκα που είχε αυτήν την ομάδα, γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα αυτή την οποία έτυχε ο Ολυμπιακός. Και είχα πάει να την δω στην Ιταλία. Είχα πάει κιόλας να κάνω δουλειά για μια ιστοσελίδα, για μια παρακάμερα, για μια ιστοσελίδα που έγραφα τότε στην Ιταλία, στο Μίλαν Ρώμα. Ανατριχιαστική εμπειρία. Και ήταν Europa League, δεν ήταν Champions League. Αλλά το να βλέπεις τώρα τη Μιλανάρα από κοντά μέσα στο San Siro είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Εύχομαι πραγματικά σε όλους όμως, εύχομαι από καρδιάς, άμα έχουν την ευκαιρία να πάνε σε κάποιο γήπεδο του εξωτερικού, να πάνε, είναι μοναδική εμπειρία. Θα σας μείνει. Σας μείνει. Εμπιστευτείτε με, θα σας μείνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Μίλαν στο Γιώργος Καρεσκάκης, στη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία και τη Χόφενχάιμ. Δύο δυνατά παιχνίδια, Μίλαν και Χόφενχάιμ στα εντός έδρας. Και τα ταξίδια τα οποία θα κάνει ο Ολυμπιακός θα είναι δύο στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Θα ταξιδέψει στην Σλοβενία, καθώς θα αντιμετωπίσει την Τσέγε, την πρωταθλήτρια Σλοβενία στο 2026. Θυμίζουμε ότι η Τσέγε είχε παίξει εναντίον της ΑΕΚ πέρσι στο Conference League τρεις φορές. Είχε παίξει στην League Phase, όπου επικράτησε του Δικεφάλου 3-1 στην πρώτη αγωνιστική. Εν τέλει, στον γύρο των 16, ιτήθηκε 4-0 στην Σλοβενία, αλλά επικράτησε 2-0 στην All-Win Arena. Αλλά το 2-0 δεν ήταν αρκετό για να κάνει κάποια ανατροπή η Τσέγε. Ήταν πιο πολύ παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή κέρδιζε, έχανε η ΑΕΚ, θα πέρναγε. Και προκρίθηκε στους 8 εν τέλει ένωση. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, λοιπόν, θα κάνει δύο ταξίδια στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Τσέγε θα πάει στην Σλοβενία, που κάναμε και ένα φορά. Και θα γίνει το ταξίδι το τελευταίο στην Πορτογαλία. Όχι για να αντιμετωπίσει καμία Μπενφίκα, αλλά για να αντιμετωπίσει την κυπελούχο Πορτογαλίας, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία, την Torreense. Μια ομάδα με ρόστερ 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οποία τα ζήσει μοναδικές στιγμές, δηλαδή έκανε μια από τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Τη μεγαλύτερη έκπληξη κατ' εμέ. Δεν έχει υπάρξει κάποια. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να πει κάποια μεγαλύτερη έκπληξη, που μπορώ να πω ότι είναι ότι η Torreense έκανε μεγαλύτερη και από αυτή που θα αναφέρω, είναι το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει η Boavista τη σεζόν 2000-2001, καθώς τα πρωταθλήματα τα έχουν στην Πορτογαλία, το έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα μόνο 5 ομάδες. Η Sporting, Benfica και η Porto, που είναι και ομάδες που έχουν την απόλυτη δυναστεία, που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Αλλά έχει κατακτήσει τον τίτλο η Boavista που αναφέρομαι και προηγουμένως, και το 1946 η Belenenses, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, αν πάμε, θα δούμε ότι αγωνίζεται είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης κατηγορίας Πορτογαλίας. Η Torreense, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη, έκανε, πιστεύω, τη μεγαλύτερη έκπληξη στο πορτογαλικό ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε τη Sporting 2-1 στον τελικό, και μάλιστα στην παράταση το φυσιολογικό ήταν να κερδίσει η Sporting, αλλά δεν κέρδισε η Sporting, κέρδισε η Torreense. Και θα ζήσουν μοναδικές στιγμές, δηλαδή η Torreense, αν πιστεύω ένα παιχνίδι το οποίο με τις ομάδες που έχει κληρωθεί μπορεί να χτυπήσει, και πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να κερδίσει, είναι ο αγώνας με την Ararat. Γιατί κληρώθηκε με την Ararat, την αρμένικη. Οπότε θεωρώ ότι η Torreense θα παίξει εκεί μπάλα. Θα παίξει εκεί μπάλα και θα πιστεύω εκεί είναι που θα πάρει νίκη. Τώρα στα άλλα παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολο. Μη σας πω ότι θα είναι δύσκολο και να πάρει ισοπαλία. Θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει ισοπαλία η Torreense, χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Δεν είναι δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, δεν είναι δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, που είναι ένα παραπάνω επίπεδο. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας, όπου πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολους τρεις πόντους. Εύκολους. Δηλαδή, οκ, μπορεί να ζοριστεί, ξέρω εγώ, αλλά ένα 0-2 σίγουρα. Μην σας πω κιόλας ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι πιθανό να δούμε και παίκτες που θα αγωνιστούν σε κάποιους αγώνες Super League Rotation, αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος να συμμετέχουν. Δηλαδή, θα βλέπα πολύ πιθανό τον Φίλι να παίζει σε ένα τέτοιο μάτς. Θα το βλέπα πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, εντός έδρας θα φιλοξενήσει τις Μίλαν, Σπάρτα, Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, και εκτός έδρας θα ταξιδέψει στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν, στην Σλοβενία, Τσέγε, και στην Πορτογαλία, την Τόρενσε. Τις ημερομηνίες της League Phase και το πώς θα διεξαχθούν τα νοκάουτ το είπαμε. Τώρα πάμε λίγο στο σύστημα διεξαγωγής. Πάμε στο σύστημα διεξαγωγής και θα θίξουμε και τα κριτήρια των ισοβαθμιών. Λοιπόν, στην League Phase, ως γνωστόν, συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίσουν μια ενιαία βαθμολογία. Μια βαθμολογία προγραμματισμένων, αυτό λέγεται και League Phase, που κανονικά εγώ το βλέπω πιο πολύ ως regular season, δηλαδή έχω πετάξει και σε μεταδόσεις μου την League Phase regular season. Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε 8 ομάδες, δίνοντας συνολικά 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός. Μία. Εννοείται πως ένα παιχνίδι με κάθε ομάδα, 8 ομάδες σε 8 αγωνιστικές. Οι ομάδες θα τερματίσουν από την 1η μέχρι την 8η θέση, θα μπουν απευθείας στη φάση των 16. Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-offs. Θα είναι ο πρώτος ουσιαστικά knockout γύρος. Οι πρώτοι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων 17-24, που είναι και οι ανίσχυρες, και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9 έως 16 που είναι και οι ισχυρές. Οι τελευταίες 12 ομάδες, δηλαδή οι θέσεις 25 έως 36, πολύ απλά δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, καθώς πλέον δεν υπάρχει αυτός ο υποβιβασμός των ομάδων από το Champions League στο Europa League και από το Europa League στο Conference League. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκάουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θέση που θα καταλάβει στην League Phase, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι στην League Phase, όταν τερματίζουν οι αγώνες και διαμορφώνεται το bracket από τους 16 και μετά διαμορφώνεται το ταμπλό, όταν είναι ο πρώτος νοκάουτ γύρος όμως, είναι το 80%, γιατί υπάρχει και κλήρωση, αλλά το 80% των αγώνων είναι με τις ομάδες που βγαίνουν χιαστοί. Είναι με τις ομάδες που βγαίνουν χιαστοί, δηλαδή να παίξει, ξέρω εγώ, η 1η θέση με την 24η, η 10η με την 23η. Δηλαδή είμαστε κανονικά σε μορφή Ευρωλίγκας, όταν πρόκειται για play-offs, σε μορφή NBA όταν πρόκειται για play-in και play-off. Οπότε μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το αντιληφθούμε, πιστεύω. Και πιστεύω ότι ακόμα καλύτερα το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί, παρακαλώ. Ακόμα καλύτερα το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί αυτό το format. Λοιπόν, κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase είναι η διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, εκτός έδρας καλύτερη επίθεση, νίκες, εκτός έδρας νίκες, κρατήστε αυτό που θα σας πω, κρατήστε αυτό. Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage, διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage, καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στην League Stage, χαμηλότερη πόντη πειθαρχίας και βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA. Εντάξει, αυτό το τελευταίο, για να είναι τελευταίο, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Πρέπει να γίνουν δηλαδή πολλά συνέχεια. Δηλαδή, διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο. Διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο, καθώς δεν σημαίνει ότι η ομάδα που τερματίσει στην 24η θέση και στην 25η ότι θα παίξει. ότι θα παίξουν υποχρεωτικά μαζί στην League Phase. Μπορεί και να μην παίξουν, μπορεί να μην κληρωθούν. Και θα πούμε τώρα, θα ολοκληρώσουμε με τα χρήματα τα οποία θα λάβει κάθε ομάδα για το Europa League. Λοιπόν, η συμμετοχή στη League Phase που εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί στον Ολυμπιακό έχω μπροστά, είναι 4.310.000 ευρώ ως βασικό ποσό. Κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ, κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ, ενώ στα παραπάνω προσθέτονται τα χρήματα από την τελική κατάταξη το Value Pillar και τα bonus πρόκρισης στις επόμενες φάσεις. Πρόκριση στα knockout. Στον πρώτο γύρο των knockout, στα knockout playoffs, 300.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16, 1.850.000 ευρώ για κάθε ομάδα. Πρόκριση στα ημιτελικά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά, 4.200.000 ευρώ. Πρόκριση στον τελικό, 7 εκατομμύρια ευρώ. Και κατάκτηση του Europa League, επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ολίγα με το Europa League. Και αυτό ήταν το σχόλιο μου πάνω στις κληρώσεις των ομάδων. Τώρα, αν θέλετε κάποια εκτίμηση για το τι θα κάνουν οι ομάδες, πιστεύω ο Ολυμπιακός θα φέρει το λιγότερο, θα καταφέρει να πάρει το λιγότερο 12 βαθμούς και τώρα το περισσότερο δύσκολο, το περισσότερο θα δείξει. Τώρα για τον Όφη, από τις ομάδες που έχει, πιστεύω ο Όφη μπορεί να διεκδικήσει από 9 έως 10 βαθμούς. Δηλαδή 9 έως 10 βαθμούς, μην σας πω ότι βλέπω να διεκδικεί και η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς έχει να αντιμετωπίσει Κόμο, ΛΑΣΚ εντός έδρας, σε ουδέτερη έδρα την Γαλατά Σαράι που είναι πάρα πολύ καλό, σε ουδέτερη έδρα την Σακτάρ Ντονιέτσκ, στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει τη Σακτάρ Ντονιέτσκ η Ένωση, και θα έχει να αντιμετωπίσει και την Γαλατά Σαράι εντός, που η Γαλατά Σαράι είναι μια ομάδα που έχει δαπανίσει πολλά χρήματα, αλλά πιο δυνατή είναι στην Τουρκία η ομάδα της Κωνσταντινούπολης παρά εκτός έδρας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τελειώσαμε το Europa League. Θα επανέλθουμε. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας.
1: Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
9: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
7: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
13: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
14: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
15: Η ώρα είναι 12.
13: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Δάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
17: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
5: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχική εντεκάδα της ΣΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Πανελαβασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του διαφάλου.

0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ογγενού Γκρεσίτ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 τον Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού και έναν κόντρο. Ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με την φανέλα των Κρητικών ως δανεικός από την Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έμειναν εκτός ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τερματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μόνου Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga. Η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτεψε 5-1 του Τουτγκάρδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Βιτίνια και Μαρκίνιος στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισοπάλι 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βολή γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα το οποίο είχαμε κάνει. Πήγα να πάρω και εγώ κάτι να τσιμπήσω. Γιατί πρέπει να βγάλουμε την ημέρα δυνατά. Γιατί αύριο είναι ακόμα μια πιο γεμάτη. Γιατί αύριο είναι ακόμα πιο γεμάτη ημέρα. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, είχαμε πει, εφόσον μιλήσαμε για το Europa League, είπαμε θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Conference League του Παναθηναϊκού. Μαντέψτε, αυτό θα κάνουμε.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Conference League, όπου έχει ίσως από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητα σε τους δύο πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορούσε να τύχει ο Παναθηναϊκός, αλλά από το τρίτο γκρουπ και έπειτα του έχει κάτσει γάντι του Παναθηναϊκού. Καθώς από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ εκτός έδρας, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τους γλάρους της Μπράιτον από την Αγγλία. Επίσης εντός έδρας θα φιλοξενήσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι στο Αλμάτι του Αζερμπαϊτζάν, λέω, στο Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Καϊράτ η οποία πέρσι συμμετείχε στο Champions League. Θα φιλοξενήσει την Τσέσκα Σόφιας. Όχι την Τσέσκα Σόφιας 1940, όχι την Τσέσκα 1948 που είχε αντιμετωπίσει. Την κανονική, την original Τσέσκα Σόφιας. Την original Τσέσκα Σόφιας, την ομάδα του στρατού, που φημίζεται ότι ήταν ομάδα του στρατού, που ήταν ομάδα του στρατού, η Τσέσκα Σόφιας, του στρατού της Βουλγαρίας, κομμουνιστικής Βουλγαρίας, και θα ταξιδέψει και στην Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, εντός έδρας θα φιλοξενήσει Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσέσκα Σόφιας, και θα κάνει τρία ταξίδια σε Γερμανία για την Φράιμπουργκ, Καζακστάν για την Καϊράτ και Δανία για την Νόρτζελαντ. Από τα πρώτα δύο γκρουπ τούτη είχαν οι χειρότεροι αντίπαλοι. Από τα άλλα δύο γκρουπ, από τα άλλα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας του Κατσεγάντη. Του Κατσεγάντη, γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία μπορεί να κάνει 4 στα 4 σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα Brighton εντός έδρας, επειδή οι Άγγλοι βλέπουν και διαφορετικά το Conference League, οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή το έχουμε δει με την Chelsea που κατέκτησε το Conference League με την τρίτη ομάδα και με παίκτες από ακαδημίες. Που άμα δείτε, οι παίκτες που παίζαν στο Conference League δεν είχαν συμμετοχές στην Premier League. Κάποιοι δεν είχαν συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είχαν μόνο σε Conference League και στα κύπελα. Αυτούς τους παίκτες δηλαδή πήγε και πήρε η Chelsea στο Conference League. Εντάξει, η Brighton δεν είναι Chelsea. Αλλά η Brighton, τι να κάνουμε, είναι μια αγγλική ομάδα, είναι ομάδα της Premier League. Και επειδή έχει και καλή κλήρωση η Brighton, θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό η Brighton. Αν παίξει με την κανονική της ομάδα και δεν κάνει αλλαγές και κάνει, ξέρω εγώ, 1-2, τότε μπορεί να φύγει με το δίπλο από την Αθήνα. Τώρα, επειδή σίγουρα θα γίνει rotation στο Conference League, αν τέλει Brighton αγωνιστεί με τα πιτσιρίκια, με τα δεύτερα, με τα 20χρονα, πείτε το όπως θέλετε, τότε ο Παναθηναϊκός κάτι μπορεί να διεκδικήσει. Γενικά, το παιχνίδι με την Brighton, επειδή θα είναι και στο ΆΚΑ, σίγουρα θα το χτυπήσει. Σίγουρα. Αλλά θα είναι δύσκολο. Τώρα, με τη Freiburg. Παιδιά, η Freiburg πέρσι ήταν η φιναλίστ του Europa League. Ήταν ένα βήμα από την πρόκριση στο Champions League. Και ιτήθηκε στο τελικό από την Aston Villa, η οποία αυτή ήταν που αναδύθηκε κυπελούχος Ευρώπης. Aston Villa του Emery, που έχω πει πολλές φορές πόσο γουστάρω τον Emery. Οπότε, πείτε ό,τι θέλετε. Τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα στη Γερμανία. Μακάρι να πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και η δική μου εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει με 12 βαθμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα 4 στα 4. Άμα παίξει σοβαρά όμως, μπορεί να κερδίσει και την Μπόρατς και την Καϊράτ και την Τζέσκα Σόφιας και την Νόρτζελαντ. Αν και η Νόρτζελαντ μπορεί κάποιος να τον δυσκολέψει, μπορεί να τον δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, αλλά η εκτίμησή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στην καλύτερη 12 βαθμούς. Άντε, δίνω και μια πιθανότητα για 13 ή και 15, αναλόγως τι θα γίνει με την Brighton. Απλά με την Brighton έχω μια επιφύλαξη. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και να μην πάρει τους 12 πόντους, μπορεί να πάρει τους 9, τους 7 για να συνεχίσει. Καθώς για να συνεχίσεις στην επόμενη φάση του Conference League, ο μέσος όρος είναι
6 με 7 βαθμούς. Δηλαδή είναι αναλόγως για το ποιες ομάδες θα έχουν 6, πόσες ομάδες θα έχουν 6 βαθμούς. Γιατί αν έχουν από τις θέσεις 21 έως 26, περνάνε κάποιες ομάδες με 6 βαθμούς. Τώρα, αν υπάρχουν οι ομάδες με 7 βαθμούς, οι ομάδες που έχουν 7 βαθμούς περνάνε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, έτσι πάει. Γιατί καλώς δεν θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Οπότε ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα περάσει στην επόμενη φάση. Εν τω μεταξύ, εύχομαι καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Σε όλες. Και μακάρι να έχουμε, έχουμε προκρίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Να έχουμε δηλαδή πρόκριση και τη ΑΕΚ στην 24η του Champions League. Να παίξει τον πρώτο νοκάουτ γύρω με τον. Στο Champions League. Στο Europa League να περάσει ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός στη χειρότερη πιστεύω θα πάρει 12 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός ακόμα και τους 18 που λέει ο λόγος. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει, δηλαδή εύχομαι και στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα περάσει. Και στον Όφη που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μπορεί να κάνει την έκπληξη αν τερματίσει 23ος. Ευελπιστώ. Αν τερματίσει 23ος, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μακάρι και ο Παναθηναϊκός να τερματίσει, που τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον δω και πεντάδα στο Conference League. Γενικά, είναι κρίμα. Κρίμα που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και το πώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Ευελπιστώ από καρδιάς ότι και οι 4 ελληνικές ομάδες θα περάσουν. Ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο παρατήρησα, η μόνη ελληνική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η τσέχικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός με την Σπάρτα Πράγας. Και το λέω γιατί την Τσεχία αυτή τη στιγμή την κυνηγάμε στην βαθμολογία της UEFA. Αλλά μάλιστα θα παίξει και ο Όφη με την. Και μάλιστα έχουμε και δύο πολυελληνικές ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δικές μας ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια και ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Λεχ Πόζναν. Οπότε, που είναι στη 10η θέση. Οπότε μπορούμε να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς από τις League Phase των διοργανώσεων της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο να δούμε μία είδηση για τον μπάσκετ. Καθώς στο στόχαστρο της EuroLeague βρίσκεται η Dubai και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση Walkup. Στην υπόθεση του Thomas Walkup αναμένεται να εμπλακεί δυναμικά η EuroLeague, καθώς ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Dubai για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παίκτη του Ολυμπιακού. Εντάξει, που θυμόμαστε ότι η Dubai θέλει τον Thomas Walkup, ενδιαφέρεται τον Thomas Walkup. Ο Walkup δεν νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα μείνει, οι σχέσεις τους είναι τεταμένες. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Dubai, Kai Ολυμπιακός, για παράνομη προσέγγιση στον παίκτη. Οπότε πραγματικά θα υπάρξει πολύ ψωμί. Θα υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Όλο αυτό, και δεν νομίζω να τελειώσει και δεν νομίζω να τελειώσει και σύντομα όλο αυτό το σύριλα με τον Walkup. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε καλύτερα στο επόμενο μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής και μάλιστα η ώρα είναι 12.30, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Απλά να κάνω λίγο μια διευκρίνηση, επειδή τα παμπερδεμένα. Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την Σπάρτα Πράγας, η οποία Σπάρτα Πράγας είναι από την Τσεχία, και πώς το λένε, οι τσέχικες ομάδες, γενικά η Τσεχία είναι μία εκ των ανταγωνιστών μας στην βαθμολογία της UEFA. Πάνω από την Τσεχία είναι και η Πολωνία, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει ο Όφη από την Πολωνία. Αυτό ήταν μια διευκρίνηση, γιατί δεν το είπα καλά στο προηγούμενο μισάωρο, οπότε ναι, απλά αυτό να το διευκρινίσω, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία και με την Γιαγκελόνια από την Πολωνία, και Όφη αγωνίζεται με την Λεχ Πόζναν από την Πολωνία. Παιχνίδια τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για την βαθμολογία της UEFA στην μάχη που δίνουν η Πολωνία, η Ελλάδα και η Τσεχία για την 10η θέση.

Έχουμε κλείσει και, και το πρόγραμμα για την συνέχεια της εκπομπής για την επόμενη μια μισή ώρα, όπου θα έχουμε μετά δε μία τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όχι μόνο για μεταγραφές αλλά και για την αποστολή την οποία θα κατεβάσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, για τον αυριανό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 9 η ώρα, που είναι από τους αγώνες που θα συζητήσουμε για το τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα το συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, θα έχουμε τον Κώστα Μαθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού μετά τη μία και θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή και όχι μόνο. Οπότε το κανονίσαμε και αυτό, και εφόσον η ώρα είναι 12:37, πάμε να δούμε λίγο τι έχει αυτό το Σαββατοκυριακό.

Εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με την Super League, καθώς δεν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα χορτάσουμε μπάλα να δούμε. Έχουμε όμως δύο αγώνες, τους πρώτους δύο αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, μόνο ο Πανετολικός έχει κερδίσει. Έχει ξεκινήσει με το δεξί, καθώς είχε επικρατήσει 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Είχαμε βγάλει και μεσοβδόματα τον Γιάννη Αναστασίου, του προπονητή του Πανετολικού, ο οποίος μας μίλησε και για την έναρξη και για το μάτς το οποίο έκανε η ομάδα του με τον Αστέρα Τρίπολης, και μας έδωσε και το σχόλιο του για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, είπε πάρα πολύ ωραία και διάφορα πράγματα. Μια συνέντευξη που μπορείτε να την βρείτε σε YouTube, TikTok, Facebook και Instagram στο 943 Sports, έτσι είναι το όνομα του λογαριασμού, και εκεί μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις μας. Βόλος και Ηρακλής αντιμετωπίζουν η μία ομάδα την άλλη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με αμφότερους τους δύο συλλόγους να θέλουν την νίκη, να θέλουν πολύ την νίκη, να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μόλις στην δεύτερη αγωνιστική, καθώς ο Βόλος ιτήθηκε 2-0 από τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Ηρακλής στήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Ο Βόλος ιτήθηκε στο Ηράκλειο και ο Ηρακλής ιτήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια. Για τα δύο παιχνίδια, Όφη, όπου είχαμε πει προηγουμένως ότι έπαιξε όσο χρειαζόταν και κλείδωσε το αποτέλεσμα, κλείδωσε την νίκη, έριξε τους ρυθμούς αλλά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, και η ΑΕΚ, η οποία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Γυραιό. Με εξαιρετικό ντεμπούτο ο Μίλαν Βιτάλης, αλάνθαστο στην άμυνα, απόλυτη ευστοχία στις πάσες και τη μοναδική ευκαιρία την οποία έκανε στον αγώνα, τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να βγει στην επίθεση, ο Μίλαν Βιτάλης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένας Μίλαν Βιτάλης για τους φίλους αεκτζίδες, όπου πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τελείωσαν τα αποκριματικά, ο Βιτάλης είναι κανονικά διαθέσιμος να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ένωσης στο Champions League. Και αυτό τον παίκτη, αυτό τον ποδοσφαιριστή, θέλω πάρα πολύ να τον δω να παίζει σε αυτό το επίπεδο.

Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κοσμοτέ Σπορ 9, ενώ το Πανετολικός Καλαμάτα που είναι στις 9.30 που θα πούμε και στη συνέχεια γι' αυτό θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το μάτς, Πανετολικός Καλαμάτα. Η Καλαμάτα η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τον Άρη, άσχετα αν ιτήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με δύο γκολ του στόπερ των Θεσσαλονικιών, τον Φαμπιάνο. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπήρε προβάδισμα, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει. Πολύ μαχητική ομάδα η Καλαμάτα, πάρα πολύ μαχητική, έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, άσχετα άμα δεν κατάφερε να κερδίσει. Και θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί, επικράτησε 3-1 του Αστέρα. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Πανετολικός. Ο Αστέρας ήταν σε πολλά σημεία του αγώνα καλύτερος, αλλά ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Πανετολικός είναι το γεγονός ότι ξεκινάει με δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Δύο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες. Κάτι το οποίο μόνο θετικό είναι για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και για κάθε ομάδα είναι θετικό να ξεκινάει το πρωτάθλημα με δύο αγώνες στην έδρα της. Με τους Αγρινιώτες την επόμενη αγωνιστική να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι εκτός Αγρινίου για να αντιμετωπίσουν τον Λεβαδιακό στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Πάμε στην Κυριακή, εκεί όπου έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα όσον αφορά την Super League. Σε 7.30 Άρης Όφη. Ο Άρης προέρχεται, ένα ωραίο, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αγώνας θα είναι αυτός. Ο Άρης ο οποίος προέρχεται από το διπλό στην Τρίπολη εναντίον της Καλαμάτας, το 3-2, με την ανατροπή στις τελευταίες φάσεις του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις 7.30. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί σε περιγραφή σε Στέγιου Στεριάδη σε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο το οποίο συνεργαζόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και στις 9 έχουμε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και από το γήπεδο Απόστολος Νικολάδης του Παναθηναϊκού και η Φυσιά ΑΕΚ. Ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα μεταδοθεί σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από το 943 Ελλάδα Sports. Και επίσης ο Ιντερνετ Ελλάδα Sports θα είναι κοντά σας και στον αγώνα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς. Σε περιγραφή δική μου, εγώ θα πάω στον αγώνα της Κηφισιά ΑΕΚ. Οπότε έχουμε περιγραφές Νίκου Κατσάτσου, Γιώργου Ιωάννου και Στέγιου Στεριάδη αυτή την Κυριακή. Σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όπου πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή η Κυριακή. Και μάλιστα εγώ θα κάνω λίγο μια πρόβλεψη. Πιστεύω τουλάχιστον το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει κάτι στην ομάδα του Αλέσιο Λύση. Όχι λόγω ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ και τέτοια. Εντάξει, τώρα είναι σε ένα συγκρότημα. Τώρα προσπαθούν από τον αποκλεισμό, τώρα εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμια από τον αποκλεισμό από την Μπραν από το Conference League, καθώς πλέον οι ασπρόμαυροι δεν θα έχουν Ευρώπη, δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ατρόμητος όμως είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους αντιπάλους της και ειδικά δυσκολεύει πάρα πολύ τους τις μεγάλες ομάδες. Το Big Four το έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πέρσι επικρατήσει του ΠΑΟΚ 2-0 στο Περιστέρι. Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, πήγε να πάρει ισοπαλία μέσα στο Καρεσκάκι. Ωστόσο, στο 24ο λεπτό ο Νταβίτ Κάρμο έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό και έδωσε στους Πειραιώτες μια πολύ

δύσκολη νίκη. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν ψυχολογικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, η ομάδα του ΠΑΟΚ, οι παίκτες, οι προπονητές. Έκανε με το δεξί ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα με την νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού μέσα στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε κάπως ότι το χρειαζόταν μια τέτοια νίκη ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος, καθώς είναι περίεργες οι μέρες που διανύουν πάνω στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, για το Άρη Σόφι που λέγαμε, ο Άρης προέρχεται από το διπλό στην Καλαμάτα με την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Όφι προέρχεται από την νίκη στο Ηράκλειο εναντίον του Βολού 2-0 στο πρωτάθλημα, αλλά έρχεται φορτσάτος και από την νίκη επίσης 2-0 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Europa League. Όφι, όπου όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γράφει ιστορία και θα γράψει ιστορία όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης που εντάξει δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ξεκίνησε με το αριστερό του πρωτάθλημα, καθώς στήθηκε 3-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό, ανεξάρτητα από το αν έπαιζε καλύτερα από τους Αγρινιώτες η ομάδα της Τρίπολης. Ωστόσο, δεν ήταν αποτελεσματική η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς πώς να το πω τώρα, ο Πανετολικός κατάφερε να σκοράρει με μόλις 4 φάσεις. Ο Αστέρας έκανε κοντά στις 15, κάπου εκεί. Μπορεί περισσότερες, μπορεί λιγότερες. Και πέτυχε ένα γκολ. Θα δούμε τώρα τα στατιστικά για να μην λέω κι εγώ ανακρίβειες. 14 φάσεις έκανε ο Αστέρας Τρίπολης και έβαλε ένα γκολ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι άμα κάποιος πάει να δει τα στατιστικά, ο Αστέρας Τρίπολης υπερτερεί σε όλα. Ήταν άτυχος, υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες. Expected goals 1-0-8. Κατοχή μπάλας 60%. Σουτ 14. Σουτ στο στόχο 6. Μεγάλες ευκαιρίες 4. Κόρνερ 3. 80% στο ποσοστό στις πάσες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και το ποδόσφαιρο είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης και θα προσπαθήσουν οι αρκάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν εναντίον του Ολυμπιακού και αν τύχη είναι με το μέρος τους, μπας καταφέρουν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, επικράτησε το τρομή του 1-0. Ένας Ολυμπιακός που ήταν πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο, ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος Χουτεσιώτης είχε πραγματοποιήσει 8 αποκρούσεις. Πραγματοποιήσε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και μάλιστα μια αποκρούση ήταν από πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει δώσει βαθμό ο Χουτεσιώτης στον Ατρόμητο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε χάσει πέναλτι με τον Ελκαμπή κόντρα στον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό, και στο 22ο σκόραρε ο Νταβίντ Κάρμο για να κάνει το 1-0 και να χαρίσει την νίκη στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το καθήκον του στην Τρίπολη αύριο στις 9, δηλαδή να επικρατήσει της τοπικής ομάδας και να κάνει το 2-2. Και πάμε τώρα στο Κηφισιά ΑΕΚ. Κηφισιά, η οποία κάνει ποδαρικό φέτος στην φετινή σεζόν στην Super League. Μια Κηφισιά η οποία πέρσι ήταν κατ' εμέ η μία από τις δύο πιο συμπαθητικές ομάδες πρωταθλήματος. Παρακολουθούσα πάρα πολύ την Κηφισιά και το Λεβαδιακό, εννοείται, που ήταν πιο συμπαθητική. Αλλά η Κηφισιά που στις αρχές της σεζόν όλοι την είχαν για υποβιβασμό. Αυτή η ομάδα μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Η Κηφισιά, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν που είχε και στο ρόστερ της τον Αντρέα Τετέ και τον Παύλο Παντελίδη πριν πάρουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026, οι Κηφισιώτες έπαιζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν το βλέπεις δεν το βλέπεις πάντα από μια νεοφώτιστη ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι έμεινε και κατηγορία πάρα πολύ εύκολα. Και μπορώ να πω κιόλας, με αυτά που είδα την προηγούμενη σεζόν, ότι μπορούσε ακόμα να βγει και στην οκτάδα. Μπορούσε να βγει στην οκτάδα άμα ήταν πιο τυχερή σε κάποια παιχνίδια, καθώς θυμόμαστε ότι ήταν αρκετοί αγώνες που είχε προηγηθεί, αλλά εν τέλει κατέληξαν να. Αλλά εν τέλει το τελικό σκορ ήταν ισοπαλό. Και δεν πήρε τις νίκες που χρειαζόταν η Κηφισιά και τους βαθμούς που χρειαζόταν η Κηφισιά για να τερματίσει τουλάχιστον στην 8η θέση για να μπει στα playoff 5-8, που μπήκε ο Άρης. Με ένας Άρης ο οποίος πραγματικά. Η πέρσινη σεζόν ήταν τραγική για τον Άρη. Τραγική. Ας ήταν τερμάτισε στην πέμπτη θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αυτό. Ότι τερμάτισε σε ευκίνη την θέση. Καθώς στην Ευρώπη βγήκε όφη. Βγήκε ο κυπελούχος Ελλάδος όφη. Δεν βγήκε ο Άρης. Οπότε και σύντοτι. Οπότε δηλαδή από τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές των Playoff 5-8 ήταν απλά διάφορες. Ήταν απλά διάφορες, όφη είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, δηλαδή όποιος και να βγαίνει πρώτος, όποιος και να βγαίνει τελευταίος, δεν θα άλλαζε τίποτα. Τέλος πάντων, την Κηφισιά που λέγαμε, η Κηφισιά η οποία κλείωσε την παραμονή της τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, τερμάτισε στην 10η θέση συνολικά και δεύτερη στα play-out. Κλείωσε την παραμονή της στις Σέρες σε έναν αγώνα με τον Πανσεραϊκό που επικράτησε 2-1 με τον Δημήτρη Θοδωρίδη να σκοράρει και να βγάζει και assist στον Μπένι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Και στους τελευταίους τρεις αγώνες είδαμε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν για την Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία στους τελευταίους αγώνες. Κάτι το οποίο είναι ωραίο να βλέπεις. Να βλέπεις νέους παίκτες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό. Και άμα υπάρχει εξέλιξη, θα είναι το καλύτερο. Θα είναι το καλύτερο για αυτούς. Και ολοκληρώνουμε με την ΑΕΚ και όπου αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Μία ΑΕΚ που δεν έχουμε να πούμε πολλά, καθώς αυτή τη στιγμή και σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική φόρμα βρίσκεται, τουλάχιστον για αρχή βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έβαλε 8 γκολ, 4 εναντίον του Ηρακλή, 4 εναντίον της Λεύσκη. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και για την πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, αλλά όπως είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τις επόμενες μέρες δεν θέλει να ακούει το Champions League μέχρι να γίνει η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Δεν θέλει να λέει κουβέντα για το Champions League, καθώς έχει πει στους παίκτες του ότι εννοείται πως στόχος είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε μια διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία επιστρέφουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, που αναμένεται να κάνει και τον ντεμπούτο του. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Πειραιώδες η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχή δεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Παναλαβασκού διεκδικεί και ο Ζούμπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του κεφάλου στη League Phase του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του και έναν κοντρό. Ο 32χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Απόστολος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου θα μιλήσουμε για τα νέα του, όπου θα μας μιλήσει για τα νέα του Ολυμπιακού, για την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και όχι μόνο, καθώς έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Νικό μου. Καλά, ας πάμε στα σίγουρα πρώτα στην αποστολή και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, πάμε.
4: Λοιπόν, με τον Γκονζάλες, τον Μεξικανό για πρώτη φορά στην αποστολή. Οι παίκτες που επέλεξε με τη Λίμπαρ και θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Τρίπολη. Για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι 24 παίκτες, δηλαδή θα μείνει ένας εκτός. Μάλλον ο Στουρνάρας, ο τρίτος τερματοφύλακας, από ό,τι βλέπω. Έχει πάρει και τον Κλέιτον. Δηλαδή έχει 4 επιθετικούς. Ελκαμπή, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι για πρώτη φορά και ο Φρόιλερ στην αποστολή. Μάλλον θα είναι στον πάγκο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αδρόμητο ήταν στην αποστολή, αλλά τελικά έμεινε εκτός από την 23άδα. Δεν αποκλείται να δούμε τον Ελβετό για πρώτη φορά να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Και από εκεί και πέρα είναι οι γνωστοί Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν. Φορτούνι Σα, Μαρτίνς Γκαρσίας Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο Έσε, Ρόκα Μουζακίτης και οι τέσσερις επιθετικοί που είπα, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Αυτοί είναι οι 24 παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή. Mm-hmm. Προφανώς και αύριο θα δούμε κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω πόσες θα είναι, αν θα είναι πολλές ή λίγες. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπήκαν αλλαγή με τον Αντρόμητο και άρεσαν, θα διεκδικήσουν θέση, όπως ο

0: Η κατάσταση αυτό βγαίνει από το Ρέντι. Άλλωστε είναι έτοιμος. Έχει κάνει και προετοιμασία. Και γενικά νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα. Εκτός αν αποφασίσει να συνεχίσει με τον Μπρούνο με τη Λίμπαρ και να δούμε τον Τιγκνιζιάν το παιχνίδι με τη Λάρισα την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο στη Λάρισα. Γίνεται το παιχνίδι αυτό. Εδώ και επειδή λέω για Λάρισα, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, φίλε, στο επόμενο διάστημα έχει να δώσει 1, 2, 3, 4, 5, 7 παιχνίδια μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ΑΕΛ, με την Λάρισα την Τετάρτη στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, αυτό για το κύπελο. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Και τρεις μέρες αργότερα ή Τρίτη Τετάρτη κύπελο Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι, είναι για το κύπελο αυτό. Αμέσως μετά υποδέχεται τον Όφι 7 η ώρα Σάββατο, πάλι το παιχνίδι αυτό και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε το πρώτο παιχνίδι 4 μέρες αργότερα για το Europa League. Θα δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος, θα ξέρουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Θα καταρτιστεί το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από αύριο ξεκινώντας πάντα για τους αγώνες του Ολυμπιακού.
0: Από αύριο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 7 παιχνίδια. Δηλαδή ανά 3 μέρες θα δίνει παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα ολοκληρωθεί, γιατί μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, συγγνώμη, το παιχνίδι είναι στη Λιβαδιά, Λιβαδιακός Ολυμπιακός, στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει 4 ταξίδια.
0: Καλά, και οι άλλες ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Απλά...
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ταξίδι στην Τρίπολη, ένα ταξίδι στο Βόλο, ένα ταξίδι στη Λιβαδιά, 3. Και ίσως να είναι και ένα ταξίδι για το Europa League, ανάλογα πώς θα καταρτιστεί το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, θα το ξέρουμε αύριο.
1: Και με τη Λάρισα εκτός δεν παίζει.
0: Και στη Λάρισα για το κύπελο. 2. Βόλος για το κύπελο, 3. Και Λεβαδιακός, 4.
1: Νομίζω για το κύπελο ο Ολυμπιακός είναι εντός, δεν είναι με το Βόλο. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο με το Βόλο. Εντός.
0: Όχι, για το πρωτάθλημα είναι.
1: Για το πρωτάθλημα είναι εκτός.
0: Ναι, στο κύπελο είναι εκτός. Το Βόλο παίζει ο Ολυμπιακός. Βόλος Ολυμπιακός το μεθεπόμενο Σάββατο 5-1 του, 7 η ώρα. Με το Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Ολυμπιακός. Ωραία. Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο 3 μέρες αργότερα.
1: Okay.
0: Και μετά παίζει με τον Όφι στο Καραϊσκάκι 12 Σεπτεμβρίου. Στις 16 ή 17 Europa Link θα μάθουμε τον αντίπαλο αύριο, μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν έχει καταρτηθεί ακόμα το πρόγραμμα. Και μετά Λεβαδιακός Ολυμπιακός Κυριακή. Και μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Εντάξει, και οι άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο εγώ, λέω μόνο για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι άλλες ομάδες προφανώς θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Όφι το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Όφι παίζει και με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, την ερχόμενη Τετάρτη κύπελο.
1: Ναι, στην Τούμπα, ναι, 14.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή, και νομίζω θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο παίζει με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις κανένα λάθος, 7.30 ώρα έχει Άρης Όφι, ναι.
0: Ναι, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί την Τετάρτη παίζει με τον ΠΑΟΚ και το κύπελο. Βαρύ το πρόγραμμα και για τον Όφι και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Αυτά για ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, μη με ρωτήσεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Από ό,τι βγαίνει από την Ιταλία το ρεπορτάζ, ο Πέτερσεν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αυτός που καταλήγει ο Ολυμπιακός για το δεξιμπακ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Ντοντό από χτες το βράδυ, ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για τον Ντοντό. Υπήρχε μια αρχική συμφωνία, αλλά η Φιωρεντίνα, εκεί που ήταν η συμφωνία 8 με 10 εκατομμύρια, ξαφνικά ζητάει 12. Και νομίζω ότι εκεί, κάπου εκεί, χαλάει η μεταγραφή του.

0: του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ. Οπότε εκτός απρόβδου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα πλέον, γιατί αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με αυτά που έχουμε ζήσει από τον Μάιο, από τον Ιούνιο και μετά. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε αν ο Μπέτερσεν ανακοινωθεί σήμερα, ίσως και σήμερα, και ποιοι θα είναι ο Εξτρέμ και ο Χαφ, οι οποίοι θα πρέπει οι μεταγραφές να ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, που θα παραδοθεί η λύσα στην UEFA.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ για τον Πέτερσεν.
0: Να διευκρινίσω κάτι. Mm-hmm. Επειδή είχα πολλές ερωτήσεις και απορίες, να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Πέτερσεν και τον Ντοντό αποκλείεται.
1: Okay.
0: Έτσι, όπως και αποκλείεται να πάρει περισσότερους από τρεις παίκτες που είναι το αρχικό πλάνο, δηλαδή δεξιμπακ, χαπ και εξτρέμ. Ακόμα και αν έρθει μία πρόταση για τον Ζέλσον,
1: mm-hmm.
0: μία πρόταση για τον Ζέλσον, πάλι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει όλοι οι εξτρέμ. Έχει ήδη τέσσερις. Θα έχει τέσσερις με τον εξτρέμ που θα πάρει. Για τον απλούστατο λόγο, Νίκο, ότι οι ξένοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι 20 συν τους δύο που θα έρθουν, 22. Και η ευρωπαϊκή λίστα που θα δώσει ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένοι. Να πάρει κάποιον παίκτη μεταγραφή και να τον έχει μόνο για το πρωτάθλημα, αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ανέφικτο και δεν πρόκειται να το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε δεν συζητάμε για άλλες μεταγραφές. Οι τρεις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι αυτοί οι τρεις.
1: Ωραία. Πάντως, τι είχε γίνει χθες με τον Πέντερσεν και σε κάποια φάση δεν τα είχαν βρει? Εσύ, τι είχε γίνει ακριβώς?
0: Δεν υπήρχε, δεν τα είχαν βρει. Τα είχαν βρει και η Τωρίνο και ο Ολυμπιακός και ο Πέντερσεν.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να ήρθε ο παίκτης στην Ελλάδα, ας πούμε, και να μην τα είχαν βρει. Πέρασε οι ιατρικές εξετάσεις. Απλά ξαφνικά από ένα μανατζερικό γραφείο με το οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, εμφανίστηκε το όνομα του Ντοντό, που προφανώς ήταν ελκυστικό, εννοείται, έτσι. Mm. Ο ατζέντης του είναι ο Τζιουλιάνο Μπερτολούτσι. Είναι ένα αφαιρείο ατζέντητον με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, και από εκεί βγήκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντοντό και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Φιωρεντίνα, ενώ αρχικά οι συζητήσεις ήταν για 8 με 10 εκατομμύρια να πάρει η Φιωρεντίνα, ζήτησε 12. Σύγκριο ότι ο Ντοντό δεν ήταν σίγουρο αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχει okay. και αυτό το σενάριο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι το θέμα του Μπέντερσεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα και θα είναι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μαζί με τον Σάλιακα, ο οποίος σήμερα αύριο θα είναι βασικός, γιατί θα πουσιάσει ο Ροντινέη. Ξέχασα να σου πω μέσα σε όλα για τα νέα πρόσωπα που μπορούν να δούμε αύριο στην Τρίπολη. Mm. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει τον κόσμο του στην Τρίπολη, περίπου 1500 άτομα, γιατί γίνονται εργασίες στη θύρα 1 που θα είναι κλειστή, όπως ενημέρωσε ο Αστέρας, οπότε δύσκολο είναι να πάρει παραπάνω εισιτήρια.
1: Mm-hmm.
0: Και θα είναι το πρώτο από τα επόμενα 7 παιχνίδια συνεχόμενα που θα έχει μέσα σε ένα 20ήμερο.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ή μέχρι στιγμής αυτά?
0: Όχι, τα είπα όλα. Μόνο καμιά ερώτηση αν έχεις.
1: Μπα, δεν μου έρχεται. Δεν νομίζω ότι έχω.
0: Οκ. Okay. Αυτά είναι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη έχουμε με το θέμα του Πέτερσεν ή του Ντοντό ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εδώ είμαστε.
1: Εννοείται. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης με τα νέα του Ολυμπιακού.

0: Άφος, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τα είδατε όλα και εδώ και εκεί. Εντάξει, και μη μου πείτε, εντάξει, το πέναλτι ήταν πέτσινο. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Γιαννούλης. Εγώ πιστεύω ότι αδικήθηκε και αδικήθηκε και γι' αυτό φταίει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γκαγκάτσης, γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση στην UEFA. Έπρεπε να χαλάει τον κόσμο. Ο Σάκης, υπάρχουν βλάκες, ηλίθιοι ή λαμόγια διαιτητές που διαιτητεύουν και είχε πολλά παραδείγματα κόντρα διαιτησίας ο ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος. Και ρωτάω ποιες παραστάσεις έκανε. Τι έκανε ο κύριος Γκαγκάτσης για να κοπεί ο πισινός αυτών των διαιτητών που πήρανε τα μούτρα τους και αδίκησαν όχι ειδικώς μόνο τον ΠΑΟ, γιατί αδικούνε συστηματικά τις ελληνικές ομάδες, παίζουν τα παιχνίδια τους. Το είδατε όμως όλοι, είπα παραδείγματα και πέρσι στην Ευρώπη με τον ΠΑΟ και φέτος με τον γελίο Ισπανό διαιτητή εδώ πέρα και προχθές με τον άλλον που έδωσε πέτσινο πέναλτι. Εντάξει. Δεν ξέρω, τον γκολ εκεί ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ, ήταν γκολάρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήταν offside, χτύπησε μπάλα, ξέρω εγώ κάτι. Το πέναλτι ήταν πέτσινο και το έδωσε χειρουργικά δύο λεπτά πριν τελειώσει για να στείλει τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω και πάλι ότι για όλα ευθύνεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν παίρνει παίχτες, έδωσε τον τέλεια, έδωσε τον τέλεια, πήρε λεφτά. Και ακούω τώρα από τα 30 λέει θα δώσει 8. Τώρα θα δώσεις και 8. Τώρα. Ο άλλος εντωμεταξύ κάνει πανηγυράκια. Έπρεπε να είναι εκεί ο κύριος Μιστακίδης. Ή είσαι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ μπάλας και ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ο κύριος Μιστακίδης έπρεπε να αφήσει τα πανηγυράκια στο γήπεδο για τον Οσμάν. Άκου τώρα να κάθονται και να εισπράττει χειροκροτήματα επειδή πήρε τον Οσμάν. Ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Μιστακίδη, όπως θα ρωτήσω και μετά τον κύριο Σαββίδη. Τους ρωτάω μάλλον τώρα και τους δύο. Με τους παίχτες που έχετε πάρει, ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο στο ποδόσφαιρο, στην Ευρώπη τίποτα, εντάξει. Παίρνει μήπως πρωτάθλημα, σπάει το δίδυμο στο μπάσκετ, για να καταλάβω. Με τους παίχτες που παίρνει ο κύριος Μιστακίδης, είναι παίχτες κρίσιμη μάζα για να φάνε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Ορίστε, ακούω απάντηση. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να πει ότι με αυτό που βλέπετε και με τον προπονητή που πήρε, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, κύπελο στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα? Έβγαλα το λαιμό μου να φωνάζω, βάλ τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, βάλ τον ΠΑΟΚ. Τώρα ακούω για λεφτά, λέει πολλά, σε 5 χρόνια 300 εκατομμύρια, φέτος 60, ο άλλος λέει 80. Θα τα δούμε αυτά. Μέχρι στιγμής βλέπουμε παχιά λόγια, παχιές κουβέντες. 60-80. Και γιατί δεν τα δίνει από πέρσι να πάρει και το Euro Cup ο ΠΑΟΚ, να μην χάσει και από την Bilbao, να έχει ο Μαδάρα να χτυπήσει το πρωτάθλημα που ήταν πεσμένος ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση? Γιατί δεν το έκανε? Έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχασε. Πόσες ομάδες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, μετρήσατε? Ηρακλής, Άρης, Κολοσσός, έτσι. Σωστά, και είμαστε και χαρούμενοι που, και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τον κέρδισαν. Λέω και πάλι, σπάει με αυτά που έχει κάνει ο Μιστακίδης, σπάει το δίδυμο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ορίστε, ακούω, βγείτε στις γραμμές. Θα σας δώσω τώρα τα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα τα δικά μου, να επικοινωνήσετε και για αυτά τα θέματα και για τα θέματα των σπιτιών σας και των συντάξεων. Όπως ξέρετε, δίνω δωρεάν δικηγορική βοήθεια, δίνω δωρεάν δικηγόρο να σας δώσει δωρεάν συμβουλή για να γλιτώσετε τα σπίτια σας από τους πληστηριασμούς, να μάθετε τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου με τις δόσεις, να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα κόκκινα δάνεια, το νόμο Κατσέλη, τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τις τράπεζες που σας παίρνουν, τις εισπρακτικές, τους δικηγόρους σας ζαλίζουν, τηλέφωνα. Δεν θα πηγαίνετε μόνοι σας, αφού υπάρχει ο Αϊβαλιώτης με δωρεάν δικηγορική συμβουλή, πάρτε τον Αϊβαλιώτη. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μολυβάκι, χαρτάκι, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη, αλλά και για τις συντάξεις σας. Μην ακούτε που λένε βγαίνουν αυτόματα και δεν έχουν παρέμβαση. Τρίχες! Δεν βγαίνουν αυτόματα. Παίρνουν δικηγόροι και φωνάζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 1,5 χρόνο και περιμένουν και παίρνουν έναντι. Τρίχες βγαίνουν αυτόματα. Πρέπει να βάλετε δικηγόρο να ζαλίσει τον ΕΦΚΑ, να κάνει αυτό που πρέπει για να πάρετε τη σύνταξή σας. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μιλήστε με τον Αϊβαλιώτη, να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο, να σας δώσει δωρεάν νομική συμβουλή. Λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο 698 6-9-8-50-26-7-08. Το ξαναλέω, 6-9-8-50-26-7-08. Δεύτερο τηλέφωνο, 6-9-4-5-76-85-19. 6-9-4-5-76-85-19. Λοιπόν, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη για δικηγόρους, για τις συντάξεις σας, για τα προβλήματα που έχετε με τους δήμους, με το κράτος, με απαλωτριώσεις και επίσης για κόκκινα δάνεια, νόμο Κατσέλη, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τραπεζικό διακανονισμό, εξοδικαστικό συμβιβασμό, δάνεια τράπεζες, στεγαστικά, πληστηριασμούς, ό,τι σας απασχολεί. Βλέπω με παίρνει φίλος τώρα. Με παίρνει φίλος, παιδιά, από το Λουξεμβούργο, Έλληνας της Ευρώπης. Με παίρνει τηλέφωνο, έχω κάνει και εγώ 15 χρόνια Βρυξέλλες, βεβαίως, και πήγαινα πάρα πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα κράτος που έχει πάρα πολλούς φιλέλληνες. Να ξέρετε ότι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης είναι το Λουξεμβούργο. Έχει ρεκόρ ελληνικών συλλόγων, φιλολογικών και άλλων, για την Ελλάδα. Ελληνικών συλλόγων από ξένους. Οι Λουξεμβούργοι αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης, το Λουξεμβούργο. Έχει έκταση περίπου λίγο μικρότερη από την Αττική. Είναι λίγο μικρότερο από την Αττική και έχει πληθυσμό 450.000 κατοίκους. Να σας πω ότι το 1 τέταρτο είναι Πορτογάλοι. Στο Λουξεμβούργο το 1 τέταρτο οι εργαζόμενοι είναι Πορτογάλοι. Έχει πάρα πολλούς, έχει πολλούς Έλληνες που είναι υπάλληλοι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήμουνα και εγώ στις Βρυξέλλες. Έχω φίλους πολλούς αγαπημένους στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν και σε διεθνείς τράπεζες εκεί και λοιπά. Λοιπόν, 6-9-8-50-26-7-08. Να, βλέπω τώρα και από την Κύπρο τηλέφωνο. 6-9-8, λοιπόν, ξαναλέω, 50-26-7-08. 6-9-4-5-76-85-19. Δάνεια, τράπεζες, εξοδικαστικός συμβιβασμός, στεγαστικά, διακανονισμοί, οι συντάξεις σας, η αδικία που έχετε νιώσει όλοι με τις συντάξεις. Πάρτε τον Αϊβαλιώτη να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο να ξενιάσετε. Λοιπόν, ήταν ναυάγιο αυτό που έπαθε η Εθνική Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εθνικά. Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ είναι ανυπαρξία, είπα, της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει λιόλιος, δεν υπάρχει προγραμματισμός στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να μην παίζουν οι Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δε, ο Γιάννης που είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, έρχεται μια φορά στο τόσο όταν έχει προκριθεί η Εθνική Ελλάδος σε μεγάλη διοργάνωση. Παίζει και είναι και παρόν, λέει, ένας προπονητής της ομάδας του. Ούτε καταλαβαίνω γιατί, πώς έχει δεχτεί η Εθνική. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν παίζει ο Γιόκιτς είναι και ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο της εθνικής της χώρας του. Υπάρχουν παίκτες που παίζουν στο NBA. Ο Γιόκιτς, λέω, εντάξει, είναι ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο. Πώς δεχτήκατε να είναι ο προπονητής των Bucks στον πάγκο της εθνικής Ελλάδος όταν παίζει διεθνή αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στο Πανευρωπαϊκό και ούτω καθεξής? Αυτό δεν έγινε. Δεν ήταν εκεί δίπλα? Τι έκανε εκεί πέρα δίπλα? Γιατί παρακολουθείτε στενά σε τέτοιο βαθμό ώστε στέλνει το βοηθό προπονητή της ομάδας του των Bucks όταν παίζει με την εθνική? Γιατί δεν ξεκαθαρίσατε ότι ο Αντετοκούμπο θα παίζει στην εθνική όποτε γουστάρει η εθνική? Αυτό σημαίνει με παίκτης εθνικής. Δεν είμαι όποτε γουστάρω εγώ να παίζω, όποτε σε καλεί η εθνική. Εντάξει, λοιπόν, και οι τρεις δεν πήγανε όταν είχε η Ελλάδα κρίσιμα παιχνίδια. Οι τρεις Αντετοκούμπο δεν πήγανε, ούτε ο Ντόρσεϊ πήγε, ούτε ο Γόκαπ. Εντάξει, πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, χάσαμε από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, χάσαμε προχθές και από τους Ουκρανούς, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που, ας πούμε, είπα στην Ομοσπονδία την Κολυμπητική, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές η Εθνική Ελλάδος της υδατοσφαίρισης. Δείτε τη διαφορά. Τίποτα δεν κάνει η εθνική μπάσκετ. Μηδαμινά πράγματα κάνει η εθνική ποδοσφαίρου. Να υπενθυμίσω και να προειδοποιήσω, και ελπίζω να βγω ψεύτης, ότι έχουμε κληρωθεί για το Nations League με την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Θυμίζω ότι έχουμε προπονητή το συμπαθέστατο, πλην όμως ακατάλληλο για τη θέση αυτή, τον κύριο Γιοβάνοβιτς. Τον θεωρώ ακατάλληλο προπονητή τον Γιοβάνοβιτς για τη θέση αυτή, διότι είναι συμπαθέστατος, είναι μη τοξικός, μιλάει ωραία ελληνικά, δεν κουουτσάρει καλά την εθνική και έχει κάνει λάθη πολλά και με τον Τέλια και με άλλους παίχτες. Δηλαδή τους καλούσε, τους έβαζε 8 λεπτά, καλούσε τον Τέλια, δεν τον έβαζε καθόλου. Είδε ότι η ομάδα έσκιζε την είχε σκίσει σαν σαρδέλα τη Σκωτία με Τέλια, Καρέτσα, Τζόλι και Τζαφίρι και δεν εφάρμοσε ποτέ την ίδια σύνθεση. Ποτέ. Ενώ ήξερε ότι η Σκωτία τον ήπια από την Εθνική. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας. 3 γκολ έβαλε η Εθνική Ελλάδος στη Σκωτία με στη Σκωτία. Πήγε και έπαιξε άρες μάρες κουκουνάρες με τη Σκωτία.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
5: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Συνεχίζει χειρότερα από πέρσι. Και εδώ υπάρχει ζήτημα με τη διοίκηση, όπως και με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος κάνει πανηγυράκια για το θέμα του Οσμάν και μαζεύει στο γήπεδο για να εισπράττει.

0: και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392073415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Ένα συγκλονιστικό τραγούδι όπως έχει εξελιχθεί, έτσι κι αλλιώς ήταν από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, το «Γε μου», το ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, αλλά έχει τόσο πολύ βασανιστικά και οδυνηρά δέση με το θάνατο του γιού του, του Δημήτρη του Κόκοτα, τον οποίο τον ήξερα, όπως είπα, τον είχα γνωρίσει πριν 40 χρόνια, είχαμε τελειώσει όλοι μαζί το Λύκειο, εγώ, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο Μπίνος Μάτσας, ο γιος του γνωστού ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας, του Μίνος Μάτσας και γιος, ο γιος δηλαδή του Μάκη Μάτσα, ο Μίνος. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια ηλικία, είμαστε 58, και εγώ και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Κόκοτας και ο Μίνος Μάτσας, και συνδεόντουσαν με οικογενειακή φιλία οι γονείς μου με το Μάκη το Μάτσα και τη γυναίκα του τη Ρούλα. Δηλαδή με το ζεύγος Μάτσα συνδέονταν οι γονείς μου. Είχα γνωρίσει λοιπόν σε κάποια δόση και το Δημήτρη το Κόκοτα σε μια συνάντηση που είχε γίνει. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο παιδί, ήταν καλοπροαίρετο, γελαστό. Του άρεσαν το τραγούδι, οι γυναίκες, τα αυτοκίνητα, όπως τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν μεγάλος οδηγός αγώνων. Ο Σταμάτης Κόκοτας έχει πάρει κύπελα πολλά σε σιρκουή στο αεροδρόμιο του Τατοίου κλπ. Έτρεχε με BMW και με άλλα αυτοκίνητα. Είχε καταπληκτικά αυτοκίνητα ο Σταμάτης Κόκοτας και του άρεσαν και του Δημήτρη. Τον φώναζε χαϊδευτικά ο μπαμπάς του Ντίμη, τον Δημήτρη. Δυστυχώς έπαθε αυτό το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τον οποίο τον βασάνισε 2,5 χρόνια, και αυτόν και την οικογένειά του. Απορώ δηλαδή και η γυναίκα του πώς άντεξε η κοπέλα, και η κόρη του και τα λοιπά, όλο αυτό το βασανιστήριο. Δεν το είδε ο πατέρας του, από μια έννοια είναι καλό, δεν έζησε ο πατέρας στο βάσανο του γιού του, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο δυσάρεστη η απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Το τραγούδι που ακούσατε το έχει γράψει ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας και η στίχη είναι επίσης του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γε μου λοιπόν δεν έχει γραφτεί για το γιο του, δεν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας για το γιο του, γιατί πολύ απλά όταν εκείνος το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Δημήτρης ήταν 7 χρονών μόνο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για ναρκωτικά, μιλάει για κάποιο παιδί που είχε εξάρτηση και λέει ο πατέρας, διηγείται σε αυτούς συγκλονιστικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όλο τον πόνο του πατέρα επειδή ο γιος έχει πέσει στα ναρκωτικά, δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη τον Κόκοτα, αλλά έχει ταυτιστεί τόσο πολύ γιατί τραγουδάει ο Σταμάτης «Γε μου». Και τώρα που έφυγε και ο γιος του, πραγματικά όλοι έχουμε συγκλονιστεί. Την ώρα που είχαμε στο διάλειμμα με πήρε φίλος μου από την Πάφο της Κύπρου. Η Πάφο σε μένα, όλη η Κύπρος όπως ξέρετε, μου είναι πολύ αγαπημένη. Εγώ έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο. Έχω συλληφθεί 3 φορές από τους Τούρκους στα κατεχόμενα ως υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν φοβήθηκα ποτέ, και πάλι να μου λέγανε να πάω βεβαίως και θα πήγαινα. Μπήκα λοιπόν με κάμερες μέσα σε στρατόπεδα των Τούρκων, γιατί έπρεπε να κόψουμε τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήθεν για πανεπιστήμια και δήθεν για ανακατασκευή καλτερίμια, ναούς και τα λοιπά. Έπρεπε λοιπόν να αποδείξω ότι τα λεφτά πηγαίνανε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το απέδειξα, ήμουν υπάλληλος τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν εκλεγώ βουλευτής. Με πιάσαν 3 φορές οι Τούρκοι, μία φορά στη Μόρφου, μία στην Κερίνια και μία στην Αμόχωστο. Τελευταία φορά ήταν στο ψευτοπανεπιστήμιο που έχουν εκεί, είναι ψεύτικο, δεν είναι πανεπιστήμιο, το αναφέρουν αυτοί ως EMU, μ' ακούει τώρα και ο φίλος μου από την Πάφο, το αναφέρουν ως EMU, δηλαδή Eastern Mediterranean University, και πήρα πλάνα μέσα με κάμερα που είχα τραβήξει το 2006 και 2007 και απέδειξα ότι είναι ένας στρατώνας, έχει κουκέτες, έχει καψιμί, έχει ορίγματα και δήθεν παριστάνει το ψευτό πανεπιστήμιο. Τα έβγαλα τις κασέτες με μυθιστορηματικό τρόπο από τα κατεχόμενα, τα πήγα στις Βρυξέλλες, κάναμε μια τεράστια εκδήλωση, 3 τεράστιες εκδήλωσεις κάναμε, αλλά είχαμε 480 ευρωβουλευτές μέσα και τους είπαμε ότι τα λεφτά τα σκορπάνε οι Τούρκοι σε όλα αυτά, και κόπηκαν τότε τα λεφτά για τους Τουρκοκυπρίους. Ρωτήστε σήμερα τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Όταν εγώ ήμουν υπάλληλος εκεί, έκανα το καθήκον μου προς την πατρίδα μου που είναι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό, Ελλάδα και Κύπρος είναι ενιαίο. Όταν παίζει η Ελλάδα και Κύπρος ρωτάω, μου λένε παίζει, λέει, Ελλάδα Κύπρος, λέει, σε 7 η ώρα, και λέω ναι, εναντίον ποιου? Ελλάδα-Κύπρος παίζει εναντίον ποιου? Να μάθω τον αντίπαλο. Φυσικά κάθε φορά αστειεύομαι και αμέσως γελάει ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνει ότι υπονοώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και έτσι είναι. Είμαστε οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν τον ίδιο εθνικό ύμνο, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά λένε, λέει και ο εθνικός ύμνος και της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν παίζει η Ελλάδα με την Κύπρο, μία φορά γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί είναι κοινός για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Όταν λέμε Έλληνο-Κύπροι, δεν σημαίνει ότι είναι μισή-μισή Έλληνες και Κύπροι, σημαίνει ότι είναι Έλληνες της Κύπρου. Αυτό είναι το σωστό. Είναι Έλληνες, όπως λέμε Έλληνες της Κρήτης. Όπως είναι οι Έλληνες της Ρόδου. Όπως είναι οι Έλληνες της Ημαθίας. Οι Έλληνες της Ικαρίας, που είναι το νησί μου. Οι Έλληνες από την Κέρκυρα. Είναι οι Έλληνες από την Κύπρο. Έλληνες της Κύπρου είναι ορθός όρος, όχι Ελληνοκύπροι. Και οι Τούρκοι είναι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που είναι, τέλος πάντων, είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες. Αυτοί είναι οι Τουρκοκύπροι, εντάξει. Κουβαλητοί ήταν και εξισλαμιστέντες. Δεν είχε η Κύπρος ποτέ Τούρκους. Εντάξει, από το 1571 που είχαν κατοχή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κουβάλισαν λίγους και άλλοι ήταν εξισλαμιστέντες βία Έλληνες της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι. Λοιπόν, οι Έλληνες της Κύπρου είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Όπως έχω πει, είπα και στο φίλο μου μιλώντας στο διάλειμμα που με πήρε από την Πάφο, Κύπριος είναι ο φίλος μου. Εντάξει, χαιρετίσματα και στην Πάφο και σε όλη την Κύπρο. Την αγάπη μου, την ξέρετε ότι την έχω. Είμαι σχολιαστής στο Σίγμα, το κανάλι το μεγαλύτερο της Κύπρου. Μιλάω συνεχώς με οξύτητα κατά των εξουσιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί είναι υποχωρητική, είμαι πιο αυστηρός με τις Ελλάδας, γιατί η Κύπρος το κάτω-κάτω είναι η μικρή μας αδελφή, πονάει, είναι μαχαιρωμένη, το 36% είναι υποκατοχή, με ευθύνες βεβαίως μεγάλες της Ελλάδας και συγκεκριμένα του καθηκιού αυτού του ρεμαλιού του Ιωαννίδη, που ήταν και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, ήταν 3-1. Ήτανε και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, έτσι. Είχε συνεννοηθεί να καταλάβουν οι Τούρκοι το προγεφύρωμα Κερίνια Αμόχωστο. Εκεί λέγεται ο θύλακας της Αγύρτας, για όσους ξέρουν καλά την Κύπρο. Από την Κερίνια στην Αμόχωστο, την Κερίνια στη Λευκοσία, με συγχωρείτε. Αυτοί θέλανε να ενώσουν Κερίνια-Λευκοσία με το θύλακα της Αγύρτας. Ήταν συγκεκριμένοι και συγκεντρωμένοι οι Τουρκοκύπροι εκεί. Θέλανε λοιπόν να έχουν καταλάβει την Κερίνια, να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να ενώσουν με Λευκοσία. Αυτή τη συμφωνία είχε κάνει ο προδότης ο Ιωαννίδης, το καθήκη. Και όταν βγήκαν οι Τούρκοι βέβαια χωρίς αντίσταση, γι' αυτό βγήκαν χωρίς αντίσταση, γιατί είχε συνεννοηθεί να προδώσει ο Ιωαννίδης και του είχαν υποσχεθεί του βλάκα, του λακαμά, του ηλίθιου, ότι θα γίνει ένωση. Τόσο βλάκας ήταν, τόσο κόπανος ήταν, που πίστευε ότι βγαίνοντας οι Τούρκοι και βλέποντας ότι δεν υπάρχει αντίσταση, θα πει: α, ωραία, να ενωθεί η υπόλοιπη Κύπρος στην Ελλάδα και εμείς να πάρουμε μόνο το θύλακα της Αγύρτας. Τόσο βλάκας ήταν. Οι Τούρκοι είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και κάναν τον Ατίλα II. Και τα λοιπά. 100% είναι η ευθύνη του Ιωαννίδη, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι και ευθύνη του Ιωαννίδη συντριπτική, αλλά και των αρχηγών των τριών όπλων της Ελλάδος, στρατού, ναυτικού, αεροπορίας. Αναφέρω τα ονόματα: Μπονάνος Παπανικολάου Αραπάκης και του αρχηγού του, ο αρχηγός στρατού ήταν ο Γαλατσάνος και αρχηγός των όπλων δυνάμεων υποτίθεται ήταν ο Μπονάνος. Αυτοί οι τέσσερις έπρεπε να πάνε στον τοίχο και οι τέσσερις μαζί με τον Κιζίκη που έκανε τον ψευτοπρόεδρο Δημοκρατίας, διότι ήταν ενήμεροι για το πραξικόπημα, αφήσανε τον Ιωαννίδη να το κάνει ο Βλάκ. Δηλαδή βασιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι με 100.000 παράστημα συστολές, βασιστήκαν σε ένα βλάκα ηλίθιο προδότη, έναν τύπο που ήταν υπεύθυνος για τα μουλάρια του Ζέρβα όταν ήταν η κατοχή των Γερμανών στην Ελλάδα. Ήταν μουλαράς του Ζέρβα, για να καταλάβετε γιατί μυαλό σκατά είχε στο κεφάλι του Ιωαννίδης. Τον είχε βάλει ο Ζέρβας, τον είχε καταλάβει τι είναι και τον είχε βάλει μουλαρά. Δεν έκανε για τίποτα άλλο ο Ιωαννίδης, για να κουβαλάει μόνο και να καθοδηγεί τα μουλάρια. Τότε που ήταν η αντίσταση με τους Γερμανούς, δεν του δώσε κανένα κρίσιμο ρόλο. Τόσο βλάκας ήταν και γι' αυτό τον ήθελε και δίπλα του Παπαδόπουλος. Ήταν βλάκας. Και ο βλάκας όμως ήταν και πράκτορας της CIA και έκανε το πραξικόπημα, σε συγγενόηση βέβαια με τον άλλο πράκτορα, τον Αβράκωτο. Αβράκωτος λέγεται ένας Έλληνας πράκτορας. Δεν ήταν Ελληνοαμερικανός, ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν τη CIA, ο οποίος λεγόταν Γκάς Σταυράκωτος. Τα γράφει μέσα ο Ιγνατίου. Πάρτε το βιβλίο του Ιγνατίου που λέει Ένοχος, να δείτε τι γράφει. Αλλά για όλους αυτούς είπα ότι έχουν ευθύνη ο καθένας στο μερίδιο του, βεβαίως και η αρχηγή των όπλων, αλλά έχει και ο Μακάριος. Ο οποίος Μακάριος ήταν διχαστής, δεν έφερε την συμφιλίωση που το όφιλε το κάνει και ως πρόεδρος και ως ιερωμένος. Είχε δημιουργήσει ένα εφεδρικό σώμα ξυλαράδων, είχε δηλαδή τραμπούκους δικούς σου στην Κύπρο, μπεστιλιάρια, μαχαίρια, όπλα κτλ. Και σπάγανε στο ξύλο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ήταν μια καλυμμένη δικτατορία δίθεν με το μανδύα της δημοκρατίας. Ο Μακάριος φταίει πάρα πολύ, έχει καθοριστική ευθύνη για αυτό που έγινε, διότι δεν ήθελε την ένωση. Ο Μακάριος πρωτοστάτησε στο να γίνει η Κύπρος ανεξάρτητη, γιατί αυτό τον συνέφερε. Το 1957, θυμίζω, το διακήρυξε δημοσίως μιλώντας στην Βρετανή δημοσιογράφο και πολιτικό, την Μπάρμπαρα Κάσλ. Έδωσε συνέντευξη στην Αγγλία που είπε ότι θα ήταν καλό και συμφωνούσε να γίνει η ανεξάρτητη Κύπρος. Άρα λοιπόν άδειασε το Γρίβα και όλα τα παιδιά που αγωνίζονταν τότε με την ΕΟΚΑ για την Ένωση. Άδειασε την Ελλάδα, άδειασε τους Έλληνες, άδειασε τους Έλληνες της Κύπρου, άδειασε την ΕΟΚΑ, τα παιδάκια που τα κρεμούσαν οι Εγγλέζοι, τους άδειασε όλους για να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου της Κύπρου. Μια καρέκλα ήθελε, γι' αυτό ζούσε ο Μακάριος. Έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν ήθελε την Ένωση, την μποϊκοτάρισε με κάθε τρόπο. Όταν έφτανε κοντά η Ένωση, έκανε ό,τι μπορούσε για να την μποϊκοτάρει. Αυτή είναι η αλήθεια για όλη την ιστορία. Ο φίλος μου από την Πάφο μου είπε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, παιδιά, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ καλά, ρίξε 4 γκολ στην Λεύσκη και είπα πριν ότι δεν είναι καθόλου αμελητέα η Λεύσκη. Τις έβαλε 4 γκολάκια άνετα. Και χάρηκα πολύ που έδωσε πόντους στην ομάδα. Είπα και πριν ότι οι διεκδικητές, ίσως δεν ακούστηκε καλά, το επαναλαμβάνω, διεκδικητές για το μπάσκετ είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Διεκδικητές για το μπάσκετ. Και κάνω κριτική στον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έπαιρνα, είχε πάρει όλους αυτούς τους παίκτες που έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ για να χτυπήσει, να βγει πρωταθλητής Ελλάδος δηλαδή, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ρωτάω τους φίλους μου, τους αγαπημένους, τους συναγωνιστές στον ΠΑΟΚ κτλ. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είναι επαρκές για να πάρει πρωτάθλημα και να χτυπήσει Ολυμπιακό? Είναι επαρκές για να χτυπήσει Παναθηναϊκό? Αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα με το Μιστακίδη φτάνει? Διότι ξέρω ότι τα λεφτά του Μιστακίδη είναι ατελείωτα. Αυτό μας λένε. Το βλέπουμε στη λίστα Forbes κλπ. Αφού είναι ατελείωτα, τι θα πάθαινε δηλαδή αν έδινε και 80-100 εκατομμύρια τώρα και να μάζευε όλο την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και 2-3 NBA'er να γίνει πρώτο στην Ευρώπη? Όχι να πάρει μόνο το πρωτάθλημα, να γίνει πρώτο στην Ευρώπη. Τώρα ακούμε λόγια παχιά, 300 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια φέτος, 80 του χρόνου, κάτι τέτοια, για την Ευρωλίγκα. Μα στην Ευρωλίγκα έπρεπε τώρα να μετέχει ήδη, όχι για του χρόνου. Έπρεπε να έχει βγάλει λεφτά και να έχει δώσει και να είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα και για παίκτες ο κύριος Μιστακίδης. Όχι να καθόμαστε τώρα να λέμε τι θα γίνει, πώς θα πάρουμε την ΠΑΕ και τέτοια, γιατί και ο άλλος, γιατί και ο Σαβίδης, του έχω κάνει συντριπτική κριτική. Και τον τέλεια έδωσε και κανένα παίχτη δεν έφερε. Και βλέπεις ότι πονάει, δεν έχει center for. Είχε center for. Τι να κάνει, τον Μπέλκα, αυτό παιδιά που είδα, δηλαδή μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις. Μιλάω τώρα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις τον Μπέλκα. Μα εγώ το καταλαβαίνω που δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μα προχθές έπαιξε με τον Λεβαδιακό και έβγαλε μάτια ο Μπέλκας. Δεν τον είδαμε ότι είναι φορμαρισμένος? Και μου πηγαίνεις και παίζεις με την Μπραν που δεν έχεις και παίχτες και κινδυνεύεις από την Μπραν, η οποία παίζει και με την καλύτερη της σύνθεση γιατί είχε και τους τρεις παίχτες που λείπανε, και δεν μου ξεκινάς τον Μπέλκα. Δηλαδή ο Αλέσιο Λύση δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό που καταλαβαίνουν τα μωρά παιδιά, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι έπρεπε να ξεκινήσει με τον Μπέλκα? Όταν μπήκε ο Μπέλκας δεν ήταν, άλλαξε η ομάδα. Από το 2-0 πήγαμε 2-2 και βάλαμε και τρίτο γκολ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε το πέτσινο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, δεν ξέρεις και τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει τον τέλεια, δεν έχεις παίχτη στη συγκεκριμένη, βλέπεις ότι πήγες να παίξεις λειψό, σου έλειπε και ο Ζίβκοβιτς, όλα αυτά. Με προκοπή δεν έχεις κάνει, καμιά μεταγραφή της προκοπής δεν έχεις κάνει. Δεν πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσεις με τον Μπέλκα, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο, με τον Λεβαδιακό? Θα μου πεις είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο ότι έβγαλε μάτια προχθές με τον Λεβαδιακό, να το ξεκινήσεις Γιατί δηλαδή παίζει συνέχεια ο Φουκαριάρης ο Πέλκας? Είναι αμεληταίος παίκτης, δεν είναι καλός παίκτης ο Πέλκας. Γι' αυτό σας λέω, εντάξει, τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν θα ασχοληθώ άλλο, τα είπαμε. Χάρηκα που προκρίθηκε, έστω για να έβγαλε την ψυχή στους Έλληνες φιλάθλους. Σε μένα με ενδιαφέρουν οι πόντοι για την Ελλάδα, έτσι, τίποτα άλλο. Και ο Όφη έδωσε πολλούς πόντους, είπαμε, με τις δύο νίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά κανενός, ούτε του Αλαφούζου, ούτε του Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη είχε κάνει μεταγραφές. Τώρα ακούω ο ένας, ο άλλος θα κάνουν μεταγραφές. Ναι, αλλά τώρα έχεις αποκλειστεί από το Champions League. Όχι μόνο έχεις αποκλειστεί, αποκλείσεις για μια ομάδα η οποία έφαγε 6 γκολάκια από την Πόντο Κλιντ. Η Ναϊμέγγεν, παιδιά, που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, έφαγε 6 μπαλάκια από τη μέσα έξω, μέσα έξω, από τη νορβηγική Πόντο Κλιντ. Και πρέπει να πω μπράβο στους Νορβηγούς, οι οποίοι η συγκεκριμένη ομάδα παίζει με 100% Νορβηγούς. Πρέπει να πω ότι το νορβηγικό ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι στο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Το ακούσαμε αυτό, το θυμόμαστε. Απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Έχει τον καλύτερο σκόρερ που παίζει σήμερα στην Premier League, τον Χάλαντ. Ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος σκόρερ είναι ο Νορβηγός, ο Χάλαντ. Αλλά είδατε ότι την Πόντο Κλιντ είναι ομαδάρα. Μπράβο στην Νορβηγία, τη χαίρομαι που έχει παίχτες σε μεγάλο βαθμό Νορβηγούς. Στην Μπραν δεν παίζανε Νορβηγοί, ήταν λίγο συνοθήλευμα. Παίζε και Χιλιανός, παίζανε και κάτι από την Ισλανδία, παίζανε και κάποιοι από την Νορβηγία, και ένας Σουηδός και ένας Βέλγος. Δεν ήταν όπως η Πόντο Κλιντ. Η Πόντο Κλιντ αποτελείται 100% από Νορβηγούς. Η ομάδα λοιπόν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό η Ναϊμέγγεν.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν
9: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Imperial Glass της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Interveten, Ελλάδα Sports, 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφει στο προσκήνιο της Πειραιώτης περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λουζά, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029.

0: Στην αρχή τη 16η στον Κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κυφσιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Η Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 29χρονο βορειανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, 33χρονο Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους κριτικούς ο Δάνικος από τη Φερεντσβάρος. Στις 7.30 ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηράκλη στο Παθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 9. Δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των επαγγελματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Σταφάνος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκύφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Coventry Hull και Brighton Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madrides. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg, Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz, Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis και στις 7.30 Borussia Dortmund Hamburgo. Στις 7.30 για την Serie A, για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Monza Udinese, Σοσουόλο Τορίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Πάρμα. Για τη Ligue 1 στις 6:15 Στρασβούργο Λανς, στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαβρι, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις ελληνικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Λίμπερο 107,4, εκπομπή Οξυγόνο, Κωστής Ευαλιώτης. Ακούσατε Σταύρο Κουγιουμτζή, η μουσική και στίχη και ερμηνεία ο Νταλάρας. Όταν έλεγα πριν ότι δεν μ' αρέσει ο Νταλάρας, εξηγώ ποιοι μ' αρέσουν, έτσι. Το ξέρετε εξάλλου, μ' αρέσει ο Πασχάλης Θερζής, μ' αρέσει ο Βασίλης Καράς, μ' αρέσει ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Καζατζίδης. Μ' αρέσουν οι ανδρικές φωνές, οι βαριές, οι ωραίες, οι σταθερές, οι δωρικές, οι βυζαντινές, αυτές που είναι συνυφασμένες με την Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα για τον Νταλάρα, απλώς είναι όλο μαζί το σκηνικό. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε και αυτά που έγιναν τότε με τον Τζίμι Πανούση, τα δικαστήρια και αυτά. Είμαι μαζί με, εγώ ήμουν πάντα με τον Τζίμι Πανούση σε αυτή τη διαμάχη και δεν μου άρεσε ως τραγουδιστής ο Νταλάρας. Αυτό λέω, απλώς το λέει το τραγούδι, το κάπου νυχτώνει ο Νταλάρας, το είχε δώσει ο Κουγιουμτζής, γι' αυτό και το παίζω, γιατί είμαι, θέλω να είμαι πάντα τίμιος και καθαρός, παρότι διαφωνώ με όσα λέει, κάνει και τραγουδάει ο Νταλάρας. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε για να βγάλετε άκρη με τα σπίτια σας, τα οποία τα λιγουρεύονται, οι σπρακτικές, τα φαντς, οι τράπεζες, όλα αυτά τα λιγουρεύονται. Εμείς πώς θα τους κόψουμε την όρεξη? Με το δικηγόρο τζάμπα δωρεάν που δίνω σε όσους με παίρνουν τηλέφωνο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, το σπίτι του κινδυνεύει, θέλει να μάθει τι γίνεται με τις δόσεις, με αυτό όλο του αρίου πάγου. Επίσης ζητήματα με εισπρακτικές που σας παίρνουν, σας ζαλίζουν, όλα αυτά τα σκηνικά, όλα αυτά τα σκηνικά λύνονται με έναν δικηγόρο δωρεάν που δίνει ο Αϊβαλιώτης. Η συμβουλή είναι δωρεάν. Γράψτε τα τηλέφωνα. Αυτά τα τηλέφωνα θα σας χρησιμεύσουν επίσης αν έχετε πρόβλημα με τη σύνταξή σας. Εγώ έχω μια ομάδα από γάτες δικηγόρους, σαΐνια, οι οποίοι τους βρήκα έναν έναν ψάχνοντας και μαθαίνοντας ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος, ήθελα όμως να βοηθήσω τον κόσμο. Αυτό το βιολί το ξεκίνησα πριν 10 περίπου χρόνια, ψάχνοντας ποιος είναι ο καλύτερος. Έχω δει ούκο λίγους δικηγόρους που δεν τραβούσανε και τους αμέσως τους έκοβα, δεν ασχολιόμουν. Στην πορεία όποιος έκανε, μου έκανε γκέλες, έφευγε από τη μέση. Η ομάδα που έχω κάνει είναι Dream Team. Η ομάδα που έχω κάνει είναι ένας και ένας.

0: οι δικηγόροι που έχω είναι ένας και ένας. Γιατί όπως ξέρετε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όπως εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν υπάρχουν μόνο καλοί οικονομολόγοι, υπάρχουν και πολλοί οικονομολόγοι που είναι σκάρτη, όπως υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι σκάρτη, επιχειρηματίες που είναι σκάρτη, γιατροί και ούτω καθεξής. Έτσι υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν τραβάνε. Εγώ λοιπόν αυτούς που δεν τραβάνε τους έβγαζα από την ομάδα μου και έβαζα τα σαΐνια, τις γάτες. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι στην κυριολεξία έλεγα λοιπόν ότι αν, που δεν γίνεται φυσικά και δεν το κάνω, αν έπαιρνα 10 ευρώ από κάθε άνθρωπο για αυτό τον αγώνα που κάνω να βρω τον καλύτερο δικηγόρο, θα ήμουνα ήδη, θα είχα ήδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, φανταστείτε. Και όμως το κάνω για βοήθεια δωρεάν στον κόσμο ο οποίος υποφέρει, γιατί έτσι καταλαβαίνω τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τον Βελόπουλο, δεν είμαι ίδιος με τη Λατινοπούλου, δεν είμαι ίδιος με τον Κουτσούμπα, δεν είμαι ίδιος με τον Τσίπρα, είμαι άλλο ανέκδοτο. Εγώ μπορούσα να την είχα κοπανίσει το 12 όταν την κοπανίσαν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βελόπουλος και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία και οι τέσσερις πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, και ο Βελόπουλος, ναι. Πήγε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία, μετά για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με το ευρωψηφοδέλτιο μάλωσε και έφυγε. Έφυγε όμως και πήγε από το λαός στη Νέα Δημοκρατία και έκανε και χειραψίες και χαχά και χουχού, όπως και ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης. Εγώ όμως έμεινα εκεί. Έμεινα σταθερός, έμεινα αξιοπρεπής και περήφανος. Δεν πρόδωσα εγώ τον κόσμο που με ψήφιζε και με έβγαλε δύο φορές βουλευτή. Δεν μαχαίρωσα τον Καρατζαφέρη, μου έδωσε μια ευκαιρία ο Καρατζαφέρης, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εγώ το κόμμα το έφτιαξα με το μυαλό μου και τα χέρια μου, με την προσπάθειά μου. Όταν πήγα εγώ στο λαός, το κόμμα ήταν εκτός βουλής. Εγώ πήγα στα κάτω του λαός, όταν κουτουλούσαν μεταξύ τους ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είχαν βγει βουλευτές. Και εγώ ήμουνα σε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήμουνα, και είπα ότι εγώ φεύγω, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να κάνω μια πράξη συνείδησης, την έκανα. Αναμόρφωσα γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά δηλαδή το κόμμα, τεχνοκράτης ήμουνα. Αναμόρφωσα το κόμμα, ήξερα τι έπρεπε να γίνεται στις Βρυξέλλες. Το κόμμα έφυγε σαν πύραυλος μπροστά. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στη Βουλή το 7. 10 βουλευτές, βγήκα και εγώ βουλευτής, αλλά προφανώς θα έβγαινα γιατί ήμουν ο μπροστάρης στην προσπάθεια. Ήμουν διευθυντής του γραφείου του Καρατζαφέρη και βγήκα ευρωβουλευτής. Κόντεψα να περάσω τον Γεωργιάδη τότε. Στην ίδια περιφέρεια είμαστε με τον Γεωργιάδη. Ξανά βγήκα βουλευτής πάλι. Δύο φορές μπήκε το κόμμα στη Βουλή και τις δύο με τίμησε ο κόσμος. Τότε μπήκαμε λοιπόν στη Βουλή, ξαναμπήκαμε όπως είπα, βγάλαμε και δύο ευρωβουλευτές, διπλασιάσαμε και τους ευρωβουλευτές μας και ήμουν εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου και με κάλεσε ο Καρατζαφέρης δύο μέρες μετά την κηδεία να κατέβω στο κόμμα κάτω. Έβγαλε τον Βελόπουλο από εκπρόσωπο τύπου, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Δεν γνώριζα τι θα έκανε. Είχα τη στεναχώρια μου εγώ με τον πατέρα μου. Με φώναξε ο Καρατζαφέρης, μου λέει: έχουμε ευρωεκλογές. Πρέπει να αναλάβεις εσύ που ξέρεις την Ευρωβουλή, ξέρεις τι πρέπει να υποθεί. Έχεις επαφές με τους ευρωβουλευτές, τους ξένους επάνω κτλ. Έχεις επαφές με την Κομισιόν. Εσύ θα αναλάβεις εκπρόσωπος του κόμματος. Ήταν και εξαιρετικά αδύναμο το ψηφοδέλτιο τότε με την τζαβέλα κλπ. Ήταν μια τζαβέλα τότε δυστυχώς στο λαός. Ήταν εξαιρετικά. Φανταστείτε ότι είχαμε δύο υποψήφιους, ο ένας, δηλαδή τι να πω τώρα, την Τζαβέλα και τον Πλεύρη. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει ενίσχυση από μένα για να μπορέσει το κόμμα να σταθεί, διότι και με την Τζαβέλα και με τον Πλεύρη δεν τράβαγε το κόμμα. Λοιπόν, εννοώ τον Πλεύρη το μικρό, αυτόν εδώ που κάνει τον υπουργό τώρα. Λοιπόν, ανέλαβα εκπρόσωπος τύπου, το σήκωσα το κόμμα, 7,2. Πήγε μία μέρα πριν τις ευρωεκλογές, είπα στον πρόεδρο ότι 7,2 θα είναι το αποτέλεσμα και 7,2 ήταν και δύο ευρωβουλευτές. Άρα βγήκαν ευρωβουλευτές στην πλάτη μου και η Τζαβέλα και ο Πλεύρης. Παραιτήθηκε μετά ο Πλεύρης και βγήκε ευρωβουλευτής ένας σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Αλαβράκος, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ευτυχώς έφυγε ο Πλεύρης από ευρωβουλευτής. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το σκηνικό βασίστηκε στη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ είχα χρόνια εμπειρία λόγω του ότι ήμουνα δίπλα σε προσωπικότητες, ήμουνα στο Μαρίνο, στον Ξαρχάκο, στον Νικήτα Κακλαμάνη, και επειδή ήμουνα σεβαστός στις Βρυξέλλες, ο Καρατζαφέρης μου ανέθεσε τότε την εκπροσώπηση του κόμματος, έτσι κι αλλιώς ένας ευρωβουλευτής ήταν, δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε, έπαιρνα να μπούμε στη Βουλή. Εγώ λοιπόν, όπως έχει πει χιλιάδες φορές ο Καρατζαφέρης δημοσίως, έβαλα το κόμμα με τη δουλειά μου τότε στη Βουλή και ό,τι δημιουργήθηκε από το λαός από τότε που πήγα εγώ οφείλεται σε μένα. Είναι υπογραφή μου. Με συγχωρείτε που το λέω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά δεν το έχω πει εγώ πρώτος. Το έχει πει ήδη καμιά πενταριά φορές ο Καρατζαφέρης στην τηλεόραση, ότι η Ευρωβουλευτής ουσιαστικά ήταν ο Ιβαλιώτης με την προσπάθεια που έκανε και τη γνώση που είχε. Λοιπόν, επειδή μου έρχονται μηνύματα για το θέμα του τηλεφώνου, ναι, να δώσω το τηλέφωνο, παιδιά. Είπαμε, είναι για τις συντάξεις σας, για τα σπίτια σας, για να γλιτώσετε τους πληστηριασμούς, για να τα βάλουμε, να έχετε δωρεάν συμβουλή για τις τράπεζες, για τις εισπρακτικές, τα funds, ό,τι σας απασχολεί. Α, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία παραγράφονται αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια τουλάχιστον. Επειδή υπάρχει ένας νόμος σχετικός που λέει ότι αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια χρέη προς το δημόσιο, χωρίς το δημόσιο να σε έχει ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο, με email, με επιστολή, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν σε έχει ενημερώσει το δημόσιο, παραγράφονται αυτά τα χρέη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται αυτόματα? Όχι, πρέπει να πάει ο δικηγόρος. Πάρτε με τηλέφωνο, να σας δώσω ο δικηγόρο να πάει να το τελειώσει σε 10 λεπτά. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να ξεαγχώνεστε από πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και μπορούν να λυθούν εύκολα και φτηνά. Εγώ είμαι πάντα του εύκολου, του δωρεάν ή του πολύ φτηνού. Θέλω να δίνω λύση στον κόσμο δωρεάν ή πάρα πάρα πολύ φτηνά. Πάρτε τηλέφωνο τον Ευαλιώτη, 698 5026 708, το ξαναλέω, 698 5026 708. Δίνω και δεύτερο τηλέφωνο, 6945 7685 19, 6945 7685 19. Με παίρνετε τηλέφωνο και όποιος παίρνει, να και τώρα χτυπάει από το 062, πριν χτύπησε από το 855, με όλους, παιδιά, θα μιλήσω. Με όλους σας, με όλους σας, με όλους σας θα μιλήσω, θα βρούμε λύση 100% στα θέματά σας. Χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 10 χρόνια που παλεύω να δώσω δωρεάν δικηγόρο στον κόσμο έχουν σωθεί. Ήμουνα σε κανάλια, σε δύο της Αθήνας, τώρα είμαι στο Έξτρα, κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί. Κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί είμαι στο κανάλι Έξτρα της Αθήνας, το οποίο σκίζει στην κυριολεξία η εκπομπή Οξυγόνο, και εκεί την εκπομπή τη λέω Οξυγόνο, όπως και εδώ στο Λίμπερο. Είμαι στην εφημερίδα Δημοκρατία και είμαι και στην εφημερίδα One Voice κάθε μέρα στα περίπτερα. Έχω δικιά μου σελίδα. Αυτά όλα που κάνω τα κάνω και δίνω επίσης δωρεάν βοήθεια στον κόσμο, δωρεάν δικηγόρο εννοώ, συμβουλή, έτσι. Το αν θα του αναθέσετε την υπόθεση είναι άλλο θέμα, αλλά εγώ θα σας δώσω δωρεάν δικηγόρο για δωρεάν συμβουλή, θα σας δώσει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή τώρα με παίρνετε, τώρα θα έχετε την άποψη. 6-9-8-50-26-7-0-8-6-9-4-5-76-85-19. Θα μιλήσετε μαζί μου, θα βρούμε λύση για όλα. Είπαμε λοιπόν και για στεγαστικά δάνεια, αλλά και για κάρτες. Τις κάρτες, ρε παιδί, σας παίρνουν τράπεζες, σας λένε, έχεις, λέει, μία πιστωτική κάρτα και χρωστάς. Ρε, πού τα χρωστάω, ρε, πού το θυμηθήκατε μετά από 8 χρόνια? Γι' αυτό σας λέω, επειδή η κουτοπονηριά πάει σύννεφο στην Ελλάδα, δικηγόρος δωρεάν συμβουλή, δωρεάν λύση. Παιδιά, τώρα πάρτε τον Ευαλιώτη, 6-9-8-50-26-7-0-8-6-9-4-5-76-85-19. Φήμες, το ξαναλέω, οι φήμες από τις Βρυξέλλες. Εγώ ανεβαίνω μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες και μιλάω εκεί με ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζω από το 1993, που είχα πάει πιτσιρικάς τότε ως ασκούμενος στην Κομισιόν και μετά είχα τα γραφεία Ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. Μετά πέρασα διαγωνισμό, έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεθνή διαγωνισμό, όχι ελληνικό, διεθνή, εκεί πέρασα το διαγωνισμό και έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ξέρω τους συναδέλφους και τους ξένους. Άλλοι έχουν φύγει με συνταξιοδότηση μεγαλύτερη από μένα, άλλοι είναι στην ηλικία μου και μιλάμε εκεί για το τι γίνεται. Λοιπόν, όλη η φιλολογία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει τη θέση του Πορτογάλου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που λέγεται Αντώνιο Κώστα. Αντώνιο Κώστα είναι Πορτογάλος, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια θέση διακοσμητική, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Δεν ακούτε τίποτα για δραστηριότητα του Αντώνιο Κώστα, ενώ ας πούμε ακούτε για δραστηριότητα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Του Αντώνιο Κώστα δεν ακούτε, διότι είναι διακοσμητική η θέση. Ο Αντώνιο Κώστα είχε δεσμευτεί και είχε γίνει σχετική ανακοίνωση ότι θα καθίσει 2,5 χρόνια, η θητεία του δηλαδή θα τελειώσει στο μέσο της θητείας των υπολείπων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι για 5 χρόνια. Η θητεία του Αντώνιο Κώστα θα είναι μισή. Φίλε μου, εσύ που με παίρνεις από το κινητό που τελειώνει σε 4-3-2, θα σε πάρω αμέσως μετά, στο διάλειμμα, μάλλον σε 8 λεπτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Αντώνιο Κώστα έχει τη θεσούλα του, η οποία λύγει η θητεία για αυτή τη θεσούλα τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 27, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες. Ποιος θα πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα? Ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, αυτό επιδιώκει, προσπαθεί συνεχώς να καλύψει αυτή τη θέση και να καθίσει σε αυτή τη θέση, διότι δεν θέλει να πάει στις εκλογές, γιατί ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητες να πάρει αυτοδυναμία. Καλά, αυτό συζητείται. Εννοείται ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλο ποσοστό και να συγκυβερνήσει μαζί με τη Λατινοπούλου και τον Βελόπουλο, που είναι η επιδίωξή του. Προσπαθούν αυτοί οι τρεις, έχουν συνεννοηθεί, Λατινοπούλου, Βελόπουλος και Μητσοτάκης, να πάνε μαζί σε συγκυβέρνηση. Να το ξέρετε, όποιος θέλει να την πατήσει και να ψηφίσει Λατινοπούλου ή Βελόπουλου, ας ψηφίσει καλύτερα Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα, απολύτως το ίδιο. Η Λατινοπούλου πασχίζει να είναι κολλητά κοντά στο Μητσοτάκη, γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να τον βοηθήσει, είτε με το θέμα των Ντεμπόρ. Τα θυμάστε, η πολιτική της ομάδα ψήφισε κατά τη συζήτηση του εγκλήματος των Ντεμπόρ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έκανε επίθεση ίδια στο. Δηλαδή, κριτική, να το πούμε έτσι πιο μαλακά. Έκανε κριτική στον Ρούτσι. Τον Ρούτσι, αυτό είναι που έκανε απεργία πείρας. Τα θυμάστε, η Λατινοπούλου τα έκανε αυτά. Και ένα σωρό άλλα. Το ίδιο και ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει στάσει ήδη στην κρατική τηλεόραση. Συνέχεια στην κρατική τηλεόραση είναι. Η Λατινοπούλου είναι στα κανάλια της Ολιγαρχίας. Είναι λοιπόν στα κανάλια τα οποία βοηθάνε το Μητσοτάκη. Και οι δύο. Γιατί προσπαθεί ο Μητσοτάκης να κόψει το δρόμο του Σαμαρά και λιγότερο το δικό μου, γιατί σου λέει και ο Σαμαράς και ο Ιβαλιώτης μου κόβουν κάτι με το οξυγόνο. Επειδή έχουμε φτάσει 47.280 μέλη, επειδή και ο Σαμαράς ανεβαίνει και εγώ έχω 47.280 μέλη εγγεγραμμένα στο οξυγόνο. Ο Σαμαράς, βλέπετε τις μετρήσεις, επειδή ακολουθεί μια έξυπνη τακτική, δεν ανακοινώνει τώρα ακόμα. Περιμένει και το κόμμα του κάθε φορά δημιουργεί την πρόσθετη αναμονή. Τι θα γίνει, αχ έρχεται, αχ κάπου να πιαστούμε. Γι' αυτό εγώ που δεν έχω τις διασυνδέσεις του Σαμαρά, ανεβαίνω όμως, γι' αυτό είμαι κάτω από τα ραντάρ, αλλά στις εκλογές θα περάσω πάνω από τα ραντάρ, γιατί ξέρετε 47.280 μέλη είναι επί τρία στην κάλπη, έτσι. Δεν είναι 47.280 μέλη σόλο. Δεν πάει σόλο η ψήφος, πάει επί δύο ή επί τρία. Είμαστε λοιπόν ακριβώς, έχουμε περάσει το ψυχολογικό όριο εισόδου στη Βουλή. Επειδή μπαίνει το οξυγόνο, ο φίλος μου Μενέλαος θα ξέρει στη δράμα, ο φίλος μου Μενέλαος ο αγαπημένος και όλοι οι φίλοι που είναι μέλη του οξυγόνου, είναι δωρεάν η εγγραφή στο οξυγόνο, στα τηλέφωνα που είδατε, που σας είπα, 698-50-26-708 και 6945-76-85-19, τα ξαναλέω, και δικηγόρους θα βρείτε εδώ δωρεάν, και ό,τι σας απασχολεί, καταγγελίες και αυτά, θα τα πείτε σε μένα και ο συνεργάτης. Με μένα θα μιλήσετε οπωσδήποτε όλοι, και με τον συνεργάτη που θα μιλήσετε, με μένα θα μιλήσετε όλοι, και θα σας φέρω τη λύση και την προσπάθεια θα την κάνω για την καταγγελία τη δημόσια του θέματος που φαίνεται, αλλά θα σας βρω και δικηγόρους.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
2: ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
0: Αναδομώ και έκτισες.
4: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
5: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
4: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
5: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
4: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
5: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Έφη λοιπόν, Βασίλης Καράς, μεγάλος, αείμνηστος, μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχιο Σπύρος Γιατράς. Αύριο στην εκπομπή που έχουμε πάλι στην Μία το μεσημέρι, θα φιλοξενήσω κάποιον ο οποίος ευθύνεται, σε εισαγωγικά το αναφέρω, είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γίνει γνωστή, να κάνει γνωστή, να γίνει μέσω αυτού γνωστή η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έγινε ευρέως γνωστή μέσω της δραστηριότητας αυτού που φιλοξενώ, του κυρίου που φιλοξενώ αύριο. Είναι μια έκπληξη που σας έχω. Βλέπετε ότι το οξυγόνο τραβάει πάρα πολύ, τραβάει ανθρώπους, τραβάει σημαντικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας από αυτούς είναι νέος, είναι νεότερος από μένα, πολύ νεότερος, τον περνάω 20 χρόνια, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο έχει περιεχόμενο, θα τον ακούσετε αύριο. Είναι αυτός ο οποίος έκανε γνωστή τη Λατινοπούλου. Ήτανε η Λατινοπούλου, τότε δεν ήταν, δεν την ήξερε ο κόσμος. Εγώ τη γνωρίζω τη Λατινοπούλου, ξέρω τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μόνο ελαττώματα, προς Θεού. Είναι έξυπνη κοπέλα. Ασφαλώς έχει συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη να συγκυβερνήσει, αν τυχόν μπει στη Βουλή. Είναι πολύ δύσκολο να μπει με τον Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατέβει και ο Σαμαράς, το ποσοστό της θα προσεγγίσει το 0. Θα τη ρουφήξει ολόκληρο ο Σαμαράς, όπως τη βοήθησε εξάλλου η ύπαρξη. Μάλλον την βοήθησε με όλα αυτά, τέλος πάντων, που έγιναν στις ευρωεκλογές ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Σαμαρά. Έχουμε συνεργαστεί μαζί όταν ήμασταν στην πολιτική άνοιξη. Μου είχε αναθέσει την εκπροσώπηση του κόμματος στις ευρωεκλογές του 99, όταν κανένας δεν τολμούσε να πάει στα πάνελ. Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος, ήμουν ένας υπάλληλος στην Ευρωβουλή. Είχαν διαπιστώσει και ο Σαμαράς και ο Γκαγκλαβάνης ότι ήμουν ικανός, ότι τα έλεγα ωραία, ότι τα έλεγα σωστά. Καθότανε το επιχείρημα, είχα γνώση επικοινωνίας. Είχα πάντα τα χαρτιά μου, τις ψηφοφορίες και τις τραβομάρες που είχαν ψηφίσει οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήξερα τι μου γινόταν, εγώ είχα προκαλέσει τις ψηφοφορίες αυτές όταν έβλεπα να παραπέει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ και τα λοιπά. Προκαλούσα ηλεκτρονική ψηφοφορία τότε που ήμουν στο διευθυντή στο γραφείο του Γκαγκλαμάνη. Τα θυμούνται οι άλλοι που ήταν εκεί ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, ο Τρακατέλης και οι υπόλοιποι. Θυμούνται πώς τους μάζευα στις ψηφοφορίες, ψηφίζανε αυτά που ψηφίζανε και εγώ πήγαινα με τα χαρτιά μετά στα πάνελ και έλεγα την αλήθεια στον κόσμο. Κοιτάξτε λέω, τι ψηφίσανε εδώ, τι ψηφίσανε εκεί και ούτω καθεξής. Αυτά τα εφάρμοσα και στη συνέχεια και πάτησε σε μεγάλο βαθμό και ο Καρατζαφέρης για να έχει επιχειρήματα να δείξει πόσο καλός ευρωβουλευτής ήταν. Εγώ τα προκαλούσα αυτά σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν. Φαινόντουσαν να μην προσέχουν τι ψηφίζουν. Ξέρετε τι συνέβαινε. Εγώ, επειδή δεν ήξερα τι θα πει διάλειμμα, δεν ήξερα τι θα πει χαβαλές, δεν ήξερα τι θα πει πηγαίνω και κάθομαι για φαγητό και καφέ, ήξερα μόνο να δουλεύω. Και να πεινούσα, καθόμουν μέσα στο γραφείο και πεινούσα, αλλά έπρεπε να βγει η δουλειά. Άντε να τη βγάλω με ένα σάντουιτς, άντε κάτι στο πόδι πάντα, να με κάνα κουλούρι, αλλά έπρεπε να το κάνω όμως, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά και να βοηθηθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό κάναμε. Βλέπαμε ότι ο Καρατζαφέρης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες, εντάξει, εκείνη την εποχή βοήθησε πάρα πολύ την πατρίδα. Ασφαλώς εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος κάνω κριτική στα μεγάλα του λάθη, τα οποία γίνανε στη συνέχεια με όλα αυτά που ξέρουμε, και βεβαίως με την ανάδειξη ανθρώπων που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, όπως ήταν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης. Δεν τους χρειαζόμαστε, τους μάζεψε στο κόμμα. Δεν τους χρειαζόταν καθόλου όλους αυτούς. Μπορούσε η παράταξη να είναι χωρίς βαρύδια, να προχωρήσει και να ασκήσει. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα, οι επιλογές. Θυμίζω ότι αυτή ήταν υπέρ των επιλογών, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης, υπέρ της επιλογής της κυβέρνησης Παπαδήμου. Εγώ ήμουν εναντίον. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της κυβέρνησης Παπαδήμου, ούτε και υπέρ του Παπαδήμου. Εμένα ο Παπαδήμος συνόδευα τον Καρατζαφέρη στο Μέγαρο Μαξίμου ως εκπρόσωπος του κόμματος και δεν μου έδινε το χέρι. Για να καταλάβετε την αντιπάθεια που μου είχε ο Παπαδήμος, την οποία του την ανταποδίδω, τον θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένος πρωθυπουργός, όπως δεν ήταν και τίποτα ως καθηγητής. Εγώ τον είχα καθηγητή. Ήταν το μάθημά του υποχρεωτικό να το πάρω, ήταν επιλογή στο μάθημά του. Πήγα, παρακολούθησα κανένα δύο φορές στο αμφιθέατρο, ήταν τρεις και ο Κούκος και έφυγα, δεν το πήρα το μάθημά του. Όπως το μάθημα του Γιαννίτσι ήταν εξαιρετικά μέτριο. Ο Γιαννίτσις έκανε το μάθημα ελληνική βιομηχανία τότε. Επίσης ήταν πολύ μέτριο και ο ίδιος μέτριος καθηγητής. Μα τους τα έχω πει και στη μούρη τους εξάλλου. Δεν με συμπαθούσε ο Παπαδήμος και του, σας επαναλαμβάνω, σας λέω και πάλι, του ανταπέδιδα την μη συμπάθεια. Πιστεύω ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν έπαινα είχε γίνει, γι' αυτό και δεν ήμουν υπέρ όταν συγκροτήθηκε. Μόνο ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης ήταν μέσα στο λαός υπέρ της, και γι' αυτό γίνανε και δύο από τους τρεις γίνανε υπουργοί του Παπαδήμου. Εγώ που ήμουν εναντίον, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει ο Παπαδήμος να γίνω υπουργός, ας που και εγώ δεν ήθελα να γίνω, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσα να καθίσω δίπλα στους Πασοκτζίδες και τους υπόλοιπους, οι οποίοι φέραν την ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν σήμερα το οξυγόνο, 48.210 μέλη, μια παράταξη που είναι μια δεξαμενή σκέψη και δράση που βοηθάει δωρεάν τον κόσμο, δωρεάν για τα δάνεια, δωρεάν για τους πληστηριασμούς, για τις τράπεζες, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για τον διακανονισμό, για τις τραπεζικές κάρτες, για τις συντάξεις σας. Πάρτε τηλέφωνο τον Αϊβαλιώτη, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα. Το τηλέφωνο έβραζε, μίλησα με πολλούς, μίλησα και με το φίλο μου που είναι στους Φίλιππους στην Καβάλα, τον αγρότη, το φίλο μου, ο οποίος έχει ζήτημα με τη σύνταξη, θα βρεθεί λύση. Τον καθοδήγησα να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο, που δίνω δωρεάν πάντα, έτσι, στα εξής τηλέφωνα: 698 5026 708. Ξαναλέω, 698 5026 708 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα, μιλήστε μαζί μου. Άνθρωποι με συναισθήματα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, θέλουν να αφήσουν κάτι φεύγοντας από αυτό το κόσμο, ή δεν έχουν κληρονόμους, ή οι κληρονόμοι τους είναι τενεκέδες. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ρεμπεσκέδες τους κληρονόμους τους και δεν θέλουν να αφήσουν ακίνητα ή οτιδήποτε έχουν σε τέτοιους ρεμπεσκέδες κληρονόμους. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και γιατί με παίρνουν? Επειδή ξέρουν ότι κάνω δωρεές ο ίδιος. Έχω δωρήσει το αυτοκίνητο στην Ικαρία, λεφτά σε γυροκομεία, λεφτά σε ορφανοτροφία. Κάνουμε συνέχεια ό,τι μπορούμε με την οικογένειά μου. Εμείς είμαστε από ένα φτωχό νησί, την Ικαρία. Έχουμε δωρήσει πολλά πράγματα, έχουμε αφήσει αποτύπωμα και εκεί και αλλού. Ξέρουν λοιπόν ότι επειδή ασχολούμαι με τις δωρεές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έχω και εμπειρία να βοηθάω τον κόσμο να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Τι κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος έχει καλή πρόθεση, θέλει να αφήσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, οτιδήποτε έχει στο κράτος, και τους λέω μην αφήνετε στο κράτος. Το κράτος είναι φαγάνα. Μην τσιμπάτε από αυτά που βλέπετε και από αυτά που ακούτε. Αφήστε τους. Υπάρχει λύση να πιάσει τόπος, να πιάσει τόπο αυτό που έχετε, δηλαδή να ευεργετηθούν φτωχά παιδιά, ορφανά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αμαία. Υπάρχει τρόπος. Φτάνει να έρθετε σε επαφή μαζί μου και να σας δώσω τη συμβουλή μου. Όπως το έχω κάνει εγώ, θα το κάνετε και εσείς αν ακούσετε αυτό που λέω. Θα αποφύγετε το κράτος, γιατί ακούω ανθρώπους που θέλουν να τα αφήσουν στο Υπουργείο Άμυνας και τους λέω, ρε παιδιά, στο Υπουργείο Άμυνας έχει διπλωσάγουνους, οι οποίοι αμέσως μπανίζουν αν αφήνετε ένα καλό σπίτι και τα λοιπά, και το κοιτάνε να το πάρουν για την πάρτι τους. Το κράτος το ελληνικό είναι ξεχαρβαλωμένο, ξεσαλωμένο και χαλαρό. Δεν κοιτάει να αξιοποιήσει. Έχει 71.000 κενά ακίνητα. Θέλεις να βρεις λύση, παίρνεις τον Αϊβαλιώτη για να πιάσει τόπο αυτό που θες να δωρήσεις. Δηλαδή να δωρήσεις όταν θα φύγεις από τη ζωή. Δεν μιλάμε τώρα, τώρα γιατί να το δωρήσεις. Όταν θα έχεις φύγει, κατόπιν της αναχώρησής σου, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Όλοι μας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Λέω ότι θα πιάσει τόπο, θα πάει σε φτωχά παιδάκια, σε αμαία, σε ηλικιωμένους, ορφανά κτλ. Το κάνουμε τώρα, παιδιά, κάνουμε την διαδικασία. Και δεν χρειάζεται να δωρήσουμε τίποτα άμεσα, πουθενά, και πολύ περισσότερο βέβαια σε ένα κράτος που έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν δίνει δεκάρα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο 698 για αυτά τα θέματα, να σας συμβουλέψω και για αυτά, να σας δώσω την λύση, την κατεύθυνση, να μιλήσετε με ανθρώπους που ξέρουν. 698 5026 708 και 6945 76 85 19. Για να δούμε εδώ. Τι έχουμε? Ναι, υπόντιση καλωδίου. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ, από μένα δεν θα ακούσετε μπαρούφα, ούτε μηδενισμό των πάντων. Δηλαδή, όταν άκουσα ότι η γαλλική εταιρεία θα ασχοληθεί με το να ποντίσει το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, βασικά το κομμάτι Ελλάδα-Κύπρος, είπα καλό είναι αυτό γιατί είναι μεγάλη εταιρεία κτλ. Αυτό που δεν θα είναι καλό είναι να ζητηθεί άδεια από τους Τούρκους. Δεν θα είναι καλό να ενημερωθούν οι Τούρκοι. Όχι στους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά στο ελληνικό, στα ελληνικά ύδατα, σε αυτά που προέρχονται και από την... από τον καθορισμό που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο, να ενημερώσουμε τους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Εκείνοι μας ενημερώνουν όταν ποντίζουν καλώδιο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θα ποντίσεις καλώδιο στην Ελλάδα και τους ενημερώσεις, πρέπει να απαιτήσεις σε κάθε καλώδιο που ποντίζουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, οπουδήποτε, να σε ενημερώνουν απολύτως. Γιατί και εσύ με την ίδια λογική ενδιαφέρεσαι αν θα ποντιστεί ένα καλώδιο στη θάλασσα του Μαρμαρά. Γιατί να ενδιαφέρονται αυτοί αν θα ποντιστεί στην Κάσο? Τι τους κόφτει και τι τους ενδιαφέρει? Δεν είναι δικός τους χώρος ευθύνης η Κάσος, είναι δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω, είμαι υπέρ της γαλλικής εταιρείας που ανακατεύεται, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρετε, είναι και πυρηνική δύναμη. Με τη Γαλλία και το Ισραήλ οι Τούρκοι δεν τα βάζουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να είναι και δυνατή η σφαλιάρα. Έχουν υποστεί σφαλιάρες αρκετές και πρόσφατα στη Συρία. Κουνήθηκαν να πάνε να κάνουν μία βάση στο βόρειο της Συρίας και γίνανε αλυφοί για τους κάλους. Το είδατε. Τους έκαναν οι Ισραηλινοί αλυφοί για τους κάλους. Μόλις πήγανε να βάλουν τη βάση εκεί, μόλις πήγανε να βάλουν κάτι τρίποδα και να φτιάξουν κάποια τόλ, την ίδια ώρα απογειώθηκαν αεροπλάνα από το Ισραήλ, είχαν φτάσει σε ένα τέταρτο πάνω από τη βάση και την κατέστρεψαν. Δηλαδή σπάσανε τα μούτρα των Τούρκων. Τώρα το έχει πάρει το μήνυμα Ερντογάν ότι οι Ισραηλινοί δεν θα κολώσουν ποτέ με την πάρτη του. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και ξαναλέω ότι χρειάζεται να είσαι με τον εχθρό του εχθρού σου. Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι εχθρός της Τουρκίας. Με αυτόν πρέπει να είσαι. Και επίσης έχω πει πολλές φορές ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε άμεσες, στενές, ζεστές σχέσεις με την Ινδία. Εγώ έχω επαφή με τον Ινδό πρέσβη. Τον επισκέπτομαι και μιλάμε συνέχεια. Ο Ινδός πρέσβης αντιπροσωπεύει πυρηνική δύναμη, η οποία είναι εχθρική στην Τουρκία. Προσέξτε τι σας λέω. Η Τουρκία έχει αντίπαλο και την Ινδία, γιατί είναι φίλοι του Πακιστάν και οι Ινδοί δεν τα ξεχνάνε αυτά. Όποιος είναι φίλος του Πακιστάν είναι εχθρός της. Η Ινδία λοιπόν έχει πυρηνική τεχνολογία. Σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο σε πληθυσμό. Είναι μπροστά από την Κίνα. Την έχει ξεπεράσει την Κίνα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έχει η Ινδία. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου και με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Ινδία λοιπόν, η οποία παράγει και πυρηνικά, η οποία καλπάζει στις επενδύσεις. Πρέπει να σας πω ότι και στην αυτοκινητοβιομηχανία αγοράζει εγγλέζικες εταιρείες, τις οποίες είναι ινδικής. Ο Tata, ας πούμε, η εταιρεία Tata, του γνωστού επιχειρηματία του Ινδού του Tata, έχει αγοράσει τις μεγαλύτερες βρετανικές φίρμες, Jaguar κλπ. Όλα αυτά είναι ινδικά, γιατί έχουν χρήμα της αρκούδας, παράγουν τα πάντα Ινδοί με χαμηλό κόστος. Είναι δηλαδή η Κίνα του 2026. Καταλάβατε ότι ήταν η Κίνα τα προηγούμενα χρόνια, ή η Ιαπωνία πιο πριν, δεκαετία του 70, ή η Ταϊβάν, είναι σήμερα η Ινδία, η οποία καλπάζει. Εγώ λοιπόν λέω ότι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, εχθρική προς την Τουρκία, πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ινδία, πρέπει να είναι νύχη με κρέας με την Ελλάδα, κοντά κοντά, μόνο με τις πυρηνικές δυνάμεις. Και επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην παραγωγή ρεύματος, έχω πει ότι αυτές οι μπαρούφες και οι κουταμάρες που είπε ο Μητσοτάκης προχθές, ότι όποιος λέει είναι υπέρ να ξαναγυρίσει η λιγνητική παραγωγή και τα λοιπά, είναι απλώς όνειρα ή λέει ψέματα, να του πω ότι θα το νιώσει στην πράξη ότι ούτε όνειρα είναι ούτε ψέματα. Ψέματα λέει ο ίδιος. Ξέρει πολύ καλά ότι και η Πολωνία και η Γερμανία έχουν πάρει παράταση άλλα 15 χρόνια από σήμερα για να καταργήσουν τις λιγνητικές μονάδες. Ο μόνος που βλακωδώς κατέστρεψε λιγνητικά εργοστάσια και καταστρέφει και ανατινάζει φορτηγά και λοιπά, εξοπλισμό δηλαδή, στην Κοζάνη, είναι αυτός, ο Μητσοτάκης. ο ίδιος ξέρει ότι φεύγει ο λιγνίτης μας, ο δικός μας λιγνίτης, που είναι το πάφτινο ελληνικό καύσιμο, ο ελληνικός μαύρος χρυσός είναι ο λιγνίτης. Φεύγει, πηγαίνει στα Σκόπια και από εκεί μας γυρνάει με την παραγωγή ρεύματος. Δηλαδή παράγουν 5 μέτρα από τα σύνορά μας οι Σκοπιανοί με λιγνίτη ρεύμα και μας το στέλνουν πίσω ενώ τα βγάζαμε στην Κοζάνη, ενώ το βγάζαμε στην Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη. Αυτό που έχει κάνει το ότι μεγάλα εργοστάσια που τα έχει χρηματοδοτήσει με το αίμα της ψυχής του Έλληνα, τα δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Αείμνηστος, ο μεγάλος, ο εθνάρχης, τα δημιούργησε τότε για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί η Ελλάδα από το πετρέλαιο, να μην έχει ανάγκη τις μεγάλες αδελφές του πετρελαίου, αλλά να παράγει ρεύμα με δικά της μέσα η Ελλάδα, με το λιγνίτη δηλαδή. Αυτό το ξυλώνει ο Μητσοτάκης προς όφελος των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Επαναλαμβάνω, δεν παράγουμε ανεμογεννήτριες ούτε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστα. Αυτό που παράγουμε είναι λιγνίτης. Πρέπει λοιπόν να επανέλθει η μαζική παραγωγή ρεύματος με λιγνίτη. Και να ξέρει ο Μητσοτάκης, επειδή η κυβέρνηση που θα προκύψει δεν θα περιλαμβάνει τον ίδιο, θα είναι κυβέρνηση ειδικού σκόπου με πρωθυπουργό κάποια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ας μην το πω τώρα, μέχρι να φτάσει η ώρα που θα καταθέσουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα τον αναφέρουμε και θα αναφέρω και ποιον στηρίζω για πρωθυπουργό της κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Θα είμαι και εγώ που θα τον στηρίξω και άλλοι. Και ο Σαμαράς θα είναι. Θα τον στηρίξουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ειδικού σκοπού. Να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι ο ίδιος τελειώνει. Και επειδή τελειώνει, θέλει να πάρει την περίφημη θέση στις Βρυξέλλες, να πάρει τη θέση του Πορτογάλου, του Αντώνιο Κώστα, να καθίσει στην καρεκλίτσα και να πάει πιο πέρα, δηλαδή να γλιτώσει τις εκλογές και το πικρό ποτήρι. Το πικρό ποτήρι των εκλογών σημαίνει ότι θα καθίσει να κάνει εκείνο τον αρχηγό και θα χάσει τις εκλογές. Θα είναι ίσως, είναι πολύ πιθανό, κάποιοι το λένε ότι είναι σίγουρο, εγώ δεν ξέρω είναι σίγουρο, πάντως λένε ορισμένοι ότι θα είναι γύρω στο 24, δηλαδή κάτω από 25%. Εγώ νομίζω ότι το 25% με τα κόλπα και όλα αυτά που έχει, τα χρήματα στα χέρια, θα το καβατζάρει. Θα είναι πάνω από 25, αλλά όχι πολύ πάνω.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και εδώ.
4: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την LASK Linzer. Τη δεύτερη ταξιδεύει στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ουκρανίας Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την τρίτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Manchester City στο Etihad. Την τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται την Real Madrid. Την πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Κόμο. Στην έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατασαράι στη Νέα Φιλαδέλφια. Την έβδομη αγωνιστική και ΑΕΚ Ρώμα πάλι στην Allwyn Arena. Και στην 8η και τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund. Στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον Κυριακάτικο Αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Βιτάλης. Φάνε Λαβασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέχρι το 2031 οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Διέγκο Κώστα, όπου μάλιστα κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Άγιακας. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο του Γκάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Αμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού, Thomas Wokap, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πυρώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κένναν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φέρεντς Βάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Στις 7.30 ο Βόλος που έχει τον Ηράκλειο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονούσκιφ Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50:26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 0-1 στο 30 λεπτό. Στις 5, Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madrid.

0: Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurt στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε στις 10.15 η Juventus υποδέχεται την Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10.15 Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με την McLaren μέχρι το 2030. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Τα Σαββατοκύριακα πλέον θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι όπως τώρα μέχρι τις 8. Άρα 5 συν 5, 10 ώρες συνολικά το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές μπορεί να βρίσκουμε και σε μέρες καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν από σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου για 5 ώρες μαζί τα Σαββατοκύριακα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το ξεκίνημα δηλαδή αλλάζει στο ωράριο, μια ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης μέχρι 8 μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων ο Νίκος Κατσάτσος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική Αργοσαρανικό Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρος Έκηθο από 98,6. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη Μονεβασιά Λαφόρος 104,6. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο Μεσολόγγιο 100,9. Στη Θεσποτεία, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ.

Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, σε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 από τον Γιώργο Γιωργούλα. Και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας.

0: Έχουμε και το μεγάλο δώρο, ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Πάντα προσφέρουμε κάτι, παιδιά. Και κυρίως τον καλύτερο μας εαυτό και την ψυχή μας. Απέναντι λοιπόν από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πρίκυπονίσα, το Μεγανήσι. Με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηλίες και τουρκουάζ σμαραγδένια νερά. Είναι το Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι είναι το διαμάτι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, παιδιά. 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα. Στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι, έτσι. Οι συμμετοχές θα ισχύουν μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την αμέσως επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Τηλέφωνα στον αέρα σήμερα θα βγάλουμε, παιδιά, 5.30 με 7. Έτσι, 5.30 με 7 μέχρι τότε. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά στο 210-220-5943. Τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. Και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα τα χρησιμοποιήστε για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, έτσι, στο διάστημα 5.30 με 7. Αλλά και στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Θα ξεκινήσω με γκρίνια, παιδιά. Μάλλον όχι με γκρίνια, με τα ευχάριστα. Το συζητάγαμε και με τον φίλο μας εδώ, τον Νίκο τον Κατσάτσο, για την πολύ καλή κλήρωση που έχει η ΑΕΚ στο Champions League με ΛΑΣΚ, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι. Μπορεί να πάρει άνετα πολλούς βαθμούς από αυτά τα μάτς και να προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο. Έλα Νίκο Κατσάτσο, τι θες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι, ότι έχει οριστεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως είπες.
0: Ναι,
1: έχει οριστεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ίσως τα δύο παιχνίδια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή να είναι τα καλύτερα που μπορούσε να αρχίσει.
0: Κομβικά για την πορεία της συνέχεια, εννοείς?
1: Όχι απλά, όχι κομβικά. Όχι κομβικά. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι είναι κομβικό.
0: Προς τη θετική ενέργεια το
1: λέω. Αλλά πολύ προς τη θετική. Γιατί ξεκινάει πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με ΛΑΣΚ.
0: Ναι.
1: Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Και συνεχίζει
0: μετά. Δεν είναι κανένα φόβητρο κιόλα, έτσι.
1: Είναι πρωτάρα, ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό, ναι.
1: Δεν είναι κανένα φόβητρο, άσε τα ανέκανα άνθρωποι στη Σέλτικ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ σε ουδέτερη έδρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο τη Τσέλσι.
0: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι. Άλλο να παίζει μια ομάδα στην έδρα τη, δηλαδή, και άλλο να παίζει ουδέτερο γήπεδο.
1: Δηλαδή έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία μπορεί να χτυπήσει, και άμα είναι στην καλή της μέρα μπορούμε να δούμε πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μετά έχουμε συνέχεια τρίτη αγωνιστική με την Manchester City στο Etihad, και την τέταρτη αγωνιστική φιλοξενεί την Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως το 2002.
0: Δύο πολύ δύσκολα μάτς,
1: δύο
0: έτσι,
1: πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εκεί δεν ξέρω, μα είναι δύσκολο να γίνει κάποιο θαύμα, μόνο δεν θαύμα όμως, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη του θαύματος.
0: Εντάξει.
1: Μετά, πέμπτη και έκτη αγωνιστική, στους τελευταίους αγώνες για το 2026, φιλοξενείται από την Κόμο 24 Νοεμβρίου.
0: Η οποία επίσης δεν είναι φόβητο.
1: Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει στην Ιταλία. Είναι τέταρτη θέση στην Ιταλία, δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία. Οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Ιταλούς αυτή η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, χωρίς να την υποτιμώ, χωρίς να την υποτιμώ για να την απαξιώνω.
0: Όχι, καμία ομάδα δεν υποτιμάμε σίγουρα. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχουν δύσκολες.
1: Και μετά την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζεις την Γαλατά Σαράι στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή έχουμε, έχουμε σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, να πούμε ότι ολοκληρώνεται την 7η αγωνιστική. Ότι η 7η αγωνιστική ολοκληρώνονται τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, καθώς θα φιλοξενήσει τη Ρώμα τον Ιανουάριο, στις 19 Ιανουαρίου. Και στις 27 Ιανουαρίου, που τελειώνει η League Phase του Champions League, θα ταξιδέψει στο Dortmund, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέγια.
0: Ελληνικό στοιχείο, μπόλικο ελληνικό στοιχείο θα αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν, καλύτερη κλήρωση δεν θα μπορούσε να γίνει για την ΑΕΚ. Έτσι, είναι ευκαιρία να, έχοντας μπει πολύ δυνατά φέτος στη σεζόν η Ένωση,
1: ναι,
0: να καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις ομάδες. Καμία δεν είναι εύκολη, έτσι, να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αλλά και απ' την άλλη είναι ομάδες που δεν είναι φόβητρο πέραν της Ρεάλ και της Σίτι, έτσι.
1: Αυτό που ευνοεί πάρα πολύ την ΑΕΚ στην διαμόρφωση του προγράμματος, αυτό που την ευνοεί πάρα πολύ, είναι ότι τα συνεχόμενα, ότι στις δύο περιπτώσεις έχει συνεχόμενα παιχνίδια με δύο ομάδες που μπορεί να χτυπήσει, και στις δύο περιπτώσεις μιλάω για την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική και την πέμπτη και την έκτη, και τις ομάδες που τις πιο δύσκολες ομάδες τις έχει τρίτη και τέταρτη συνεχόμενα και έβδομη και όγδοη συνεχόμενα.
0: Ωραία, μάλιστα, οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, να ευχαριστούμε, καλή επιτυχία στην Ένωση. Αυτά λοιπόν συζητάγαμε πριν πω στην εκπομπή με τον Νίκο τον Κατσάτσο. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή, πολύ καλή κλήρωση. Κουτί θα έλεγα. Χωρίς να σημαίνει κανείς ότι υποτιμάει κανένα αντίπαλο, πλέον δεν υπάρχει, παιδιά, εύκολος αντίπαλος, έτσι. Το είδαμε αυτό και στα μάτς του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Όμως είναι αντίπαλοι που δεν τρομάζεις όταν τους ακούς. Και η Ρώμα διαχειρίσιμη ομάδα είναι. Τα υπόλοιπα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την Ένωση πάντως να έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, να έχει μπει πολύ δυνατά στη σεζόν, παρότι έχασε το Super Cup, έχοντας δεχτεί σε 4 αγώνες ένα γκολ

θα μετά τις πορείες της ΑΕΚ στο Champions League αντικλήρωση. Θα αναφερθώ σε ένα μπάχαλο που υπάρχει, παιδιά, στην Αθήνα, έτσι. Εδώ και τρεις ημέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στα λεωφορεία, ούτε και στα τρόλεϊ βέβαια, ούτε στα κινητά τηλέφωνα. Το ξέρετε, έτσι, το έχετε βιώσει. Οι εφαρμογές αυτοί, οι φωτεινοί πίνακες, όπως είναι στο γήπεδο που είναι και στις στάσεις, που γράφουν κάθε πόση ώρα έρχονται τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, οι γραμμές. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν, γράφει μόνο δοκιμαστική λειτουργία. Και κανείς δεν ξέρει τι απολύτως γίνεται, πότε θα έρθουμε. Όλα είναι στην τύχη με βάρκα την ελπίδα. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Στον αυτόματο πιλότο κινείται, παιδιά, αυτή η χώρα. Και ποιος θα αποζημιώσει αυτούς όλους τους πολίτες που ταλαιπωρούνται μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα εδώ και τρεις μέρες και να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν οι συγκοινωνίες. Το απόλυτο μπάχαλο. Αυτή είναι η στρατηγική του ΟΣΥ, των συγκοινωνιών, των υπευθύνων. Και όχι τίποτα άλλο, κατά τα άλλα έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ευρώπη, λένε.

Και κατά τα άλλα και ολοένα σκάβουν για τους όρομους για οπτικές ίνες και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Όπως είπαμε, τηλέφωνο θα βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά έτσι στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με... Υπάρχει μια καινοτομία στην εκπομπή. Κάθε φορά θα αφιερώνουμε ένα τέταρτο περίπου για αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, βγάζοντας ανθρώπους ομάδων από την Αθήνα, Πειραιά, Δυτική, Αττική, Ανατολική και, αλλά και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αυτό που είχατε ζητήσει και το σε εκπομπή μου εδώ πέρα το κάνω πραγματικότητα. Άλλωστε στηρίζω αρκετά χρόνια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από πιτσιρικάς πέρα το μεγάλο ρεπορτάζ που έχω κάνει, πάντα ήμουνα δίπλα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στις τοπικές κατηγορίες, ακόμα και στις ανεξάρτητες ομάδες. Επαναλαμβάνω λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε και θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 8. Η ώρα της λήξης δεν αλλάζει. Και όποιες φορές θα συμβαίνει, θα βρίσκουμε και σε ημέρες καθημερινότητας. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Πάντως η ομάδα μας εδώ είναι ακόμα πολύ πιο δυνατή. Με όλους εσάς μαζί, έτσι. Καλά να περνάτε όπου βρίσκεστε. Αλλά θα τσεκάρουμε, με ακούτε, το ξέρω. Αγαπητοί μπόιδες και κορίτσια και αγόρια. Από Δευτέρα χρειάζεται προσοχή για τις πυρκαγιές. Αφού θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα και δυνατούς ανέμους. Αλλά δεν έχει απομείνει και κάτι για να καεί πλέον. Η μισή Ελλάδα έχει καεί. Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη και στο άλσος βεϊκού λόγω μετρό. Κατά τα άλλα το φυλάνε εκεί για να μπιέσει φωτιά, αφού το έχουν καταστρέψει για να φτιαχτεί το ένα μεγάλο κομμάτι εκεί για να φτιαχτεί το μετρό. Κάποιοι φίλοι από την Κυψέλη μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και γι' αυτό ανέφερα το μετρό. Ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τη στατικότητα κάποιων κτηρίων. Το έγραφαν εφημερίδες, το διάβασα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Και το μετρό μας μάλλον στο Γαλάτσι για παράδειγμα, που εκεί είναι απαρχαιωμένο το αποχετευτικό σύστημα, αποχετευτικό σύστημα, που κανονικά από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν, από το μηδέν προς τα επάνω. Και ενώ τίποτα λειτουργεί σωστά, και εκεί και ο δήμαρχος κάνει τις κλειδάτες του διακοπές στο πεταλίδι, ο δήμαρχος Γαλατσίου, στη μεζονέτα του και στην πισίνα του. Όπως και τα στελέχη της κυβέρνησης απουσιάζουν παντελώς. Τίποτα δεν λειτουργεί, ούτε κάνει εφαρμογές στα λεωφορεία και στα τρόλι. Εδώ και 3 ημέρες, πάμε για τέταρτη. True, someone loves you, they just shouldn't.

Και στο ημίχρονο παραμένει το Liverpool Nottingham Forest 0-1. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μαζί, μέχρι 8 παιδιά. 5 ολόκληρες ώρες κάθε Σαββατοκύριακο. 10 συνολικά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής ο διαποτησής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης 4-5 ώρες μαζί όχι 4-5 3 ξεκινήσαμε μέχρι 8 έτσι θα είναι και αύριο και έτσι θα είναι και όλο το χρόνο πλέον 5 ώρα μαζί Σαββατοκύριακα σύνολο 10 ώρες. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Ο Πάο Ρουφ που έχει ανέβει και μέχρι Super League 2, παλαιότερα έχει παίξει και δεύτερη εθνική κατηγορία, είχε δώσει τον Τετέι στην Κηφισιά, ο οποίος συνέχεια μεγαλούργησε, πήγε στο Παναθηναϊκό και είναι και ασυγκράτητος και στην Ευρώπη. Τώρα η Κηφισιά έδωσε παίχτη στον Πάο Ρουφ. Πρόκειται για τον 18χρονο Γιώργο Μαντζόρο, ο οποίος προσφέρει ως επιτελικός μέσος αλλά και σε άλλες θέσεις του κέντρου. Προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, έχει παραστάσει από τα τμήματα αποδομής και έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ στην ΚΑΠΑ 17 και όπως είπαμε μέχρι πρότινος ανήκε στην ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, τώρα μεταγράφηκε, μετακόμισε μεταγραφικά στο Ρουφ.

Ένα σημαντικό φιλικό υπάρχει σήμερα στις 6 ώρα. Στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην έδρα της Καλυθέας, στο Ελ Πάσο, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται την Παναχαϊκή.

Εξελίξει έχουμε στην τεχνική ηγεσία της Ζακύνθου και της Ζακύνθου και η θέση του προπονητή στην ομάδα εκεί της Ζακύνθου παραμένει καινή μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Αποστολίδη. Όμως σήμερα πληροφορίες η διοίκηση έχει βρει τον αντικαταστάτη του και δεν είναι άλλος από τον εμπειρότατο τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος θα έχει βρει όλα με τους νησιώδες και άμεσα θα πιάσει δουλειά. Μάλιστα αναφέρω ότι οι πληροφορίες ότι αύριο Κυριακή απόγευμα στο φιλικό της Ζακυνθινής ομάδας με τον ΠΑΣ Πύργος ο Αμανατίδης θα βρίσκεται στο γήπεδο για να δει τη νέα του ομάδα και τη Δευτέρα θα πιάσει δουλειά κανονικά, θα μπει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες της ομάδας της Ζακύνθου. Οι υποστηρικτές πλέον τον πιλότα του τεχνικού του νέου τεχνικού της ομάδας του Περικλή Αμανατίδη.

Έχουμε και τους διαιτητές για τα παιχνίδια της στο κύπελλο Ελλάδας που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 6 Βόλος Καλαμάτα στο Παθεσσαλικό στάδιο. Αυτά παιδιά είναι για το κύπελλο. Έτσι, διαιτητής θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας και βοηθεί Γιώργος Χριστοδούλη και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής ο Κατόπης Ελευθέριος και βοηθεί ο Κορώνας ο Χρήστος και ο Πάτρας ο Πέτρος. Και στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά στο Δημοτικό Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθεί ο Μπαλιάκας ο Αλέξανδρος και ο Βαλιώτης ο Θωμάς. Στις 8 την ίδια μέρα ΑΕΛ Λάρισα Ολυμπιακός στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Άνιο Κατσικογιάννης ο Αλέξανδρος, βοηθεί Νταβέλας Αργύριος και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Την ίδια μέρα, πάντα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 10 και 4 το βράδυ, οι δύο ασπρόμαυροι ΠΑΟ Κόφη στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης και βοηθεί Ανδρέας Μεϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7 Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Σερών, διαιτητής Άνεο Τσιμπεντελίδης ο Σταύρος, βοηθεί Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νικηφόρου στο ΑΚΑ, διαιτητής Άνεο Τσέτσιλας ο Κωνσταντίνος και βοηθεί Μωυσιάδης ο Βασίλειος και Οικονόμου Σπήλιος.

Ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έστειλε ένα μήνυμα για τη νέα εποχή της Super League 2, τονίζοντας την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, και αυτό έχει να κάνει και με τα έσοδα. Έπειτα λοιπόν από 5 χρόνια το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο δυνατό όμιλο, όπως προβλέπεται, 16 ομάδων με εκπροσώπηση από τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υποχρεωτικά θα συμμετέχει στην 11 ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος από το 2005 και μετά. Θα υπάρχει για 3 χρόνια τηλεοπτική πανελλαδική κάλυψη μέσω της κρατικής τηλεόρασης και για το ίδιο χρονικό διάστημα κεντρικός χορηγός. Τα εγγυημένα έσοδα για κάθε ΠΑΕ αγγίζουν πια τις 500.000 ευρώ, συνεοπολογιζόμενες και τις χρηματοδότησης από τις εταιρείες του στοιχήματος για το 2026, που ανήρθε σε 219.701 ευρώ έναντι 186.612 το 2025 και 151.420 το 2024. Αύξηση δηλαδή 45,1% από τη χρηματοδότηση από το στοίχημα.

Έτσι θα έχουμε και μείωση κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών, μεταξύ άλλων βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η αρμόδια επιτροπή, η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας. Αυτά για το νέο πρωτάθλημα Super League 2 με μεγαλύτερα έσοδα. Πιο δυνατό αναμένεται, αφού θα είναι ένας ενιαίος όμιλος. Και μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το στοίχημα. Όπως είπαμε, αν ήρθε σε 219.701 ευρώ. Με καλούς ιονούς και προοπτικές πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2.

μπασκετικά για τον Άσο Περιστερίου. Στη χώρα μας βρίσκεται το πρωί ο Νόα Φράιντελ. Προκειμένου να ενσωματωθεί με την ομάδα προσήμα του Περιστερίου και να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 26χρονος Γκάρτ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Βέβαια το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Όταν και θα επιστρέψουν μέρος προπονήσεις οι περιστεριώτες στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τα είπαμε για την ΑΕΚ και με τον Νίκο Κατσάτσο για κλήρωση γλουκούμι στο Champions League με πολύ βατά παιχνίδια. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει σε πρόγραμμα για ελληνική ομάδα στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ στην πορεία της League Pace του Champions League. Από εκεί και ύστερα στον Παναθηναϊκό σαφέστατα κρατάνε την πρόκριση, καμιά φορά λέγοντας, τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, με αλφαγιώτα ανοίγεται, έτσι. Αλλά ωστόσο ο Παναθηναϊκός και για μία ακόμα φορά παρουσίασε παθογένειες, έτσι. Δέχτηκε γκολ στο τέλος, αναγκάστηκε να πάει στην παράταση. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τις παθογένειες απέναντι στις ομάδες που θεωρητικά βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστές, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο Όφη με τον Χρήστο Γκόντι συνεχίζει με σπασμένα φρένα και γράφει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Μπράβο εκεί στα κοπέλια, στους κριτικούς. Ένας φίλος ο Λευτέρης από Κεσαριανή, βέβαια λέει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ είναι επιβαρημένο, αφού έχει και τους αγώνες του κυπέλου, έχει και το Champions League, έχει και τη... και τη, το πρωτάθλημα, εντάξει ρε παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό έχει ενισχύσει το ρόστερ της ΑΕΚ, όλες τις γραμμές. Και ενδεχομένως να πάρει και κάτι άλλο, ξέρετε, όταν προχωράς στο Champions League, κάθε ομάδα αποτελεί πόλο έλξης για αρκετούς παίχτες. Τη λεγόμενη επάνω σειράς, όπως λέμε.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, φουλάρει για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στόπερ. Του Ντιέγκο Κώστα. Τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Να πούμε ότι το υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα Βραζιλιάνο, το οποίο γεννήθηκε 21 Ιουλίου 1999, είχε ύψος 1,84. Αγωνίζεται κυρίως, όπως προαναφέραμε, στο κέντρο της άμυνας. Και έχει συμβόλαιο με την Krasno Star έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία απολογίζεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μετακόμισε στην Krasnodar το καλοκαίρι του 24 από τη Σάο Πάολο, με τη ρωσική ομάδα να καταβάλει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 3 τέρματα. Αγωνίστηκε 27 φορές στο πρωτάθλημα Ρωσίας, 9 στο κύπελλο και 1 στο Super Cup. Στην φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής 2 συμμετοχές με την Krasnodar, 1 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο Ρωσίας. Αυτές οι 2 συμμετοχές του μέχρι τώρα.

Κι άλλος ένας φίλος στην Κύπρο έχει στείλει ο Αναστάσης. Όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μέσα τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μεταφέρετε και τα μηνύματά σας, τα καταγράφουμε. Τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα αναφέρουμε. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλο τον εκπομπών, έτσι χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943.

Στην Αγγλία, στην Championship, έχουμε στο 46ο λεπτό είναι Wolves με τη Stoke 0-1. Middlesbrough με τη West Bromwich 1-0. Και Derby με τη Swans είναι 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, Milton Keynes Dolls με τη Leicester είναι στο 0-0, Blackpool με την Peterborough 3-0. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, εμίχρονο όμως έχουμε στο Ρόδερα με την Chesterfield είναι στο 1-0, έχουμε Barnet με την Cheltenham 1-1 και Port Vale με την Crew είναι στο 0-0. Την καλησπέρα στον Στράτο από Άγιο Ελευθέριο. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή από νωρίς, παρότι ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα, 3 το μεσημέρι, έτσι θα είναι πλέον 3 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Αρμενία έχουμε στην 21 το Τιμπάν με την Σύρα και είναι στο 0-3. Αρκετές τριάρες μέχρι τώρα, παιδιά, έτσι. Τα πρωταθλήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Στο ημίχρονο πήγε το μάτς, είναι ανάπαυλα Βαν Σύρακ 0-3.

στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας το ημίχρονο. Ανεσί Μέτς 1-1, Ερυθρός Αστέρας Ρέμς και εδώ ημίχρονο 1-2. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, 71ο λεπτό, Καρλσρούε με τη Βολφσμπουργκ 2-4. Στο ίδιο το στέλνια λεπτά περίπου, Κόντμπους με την Greuther Fürth 2-4. Over και μάλιστα μπόλικα από νωρίς. Και στο 75ο λεπτό, Χαντεχά με την Δυναμό Δρέσδης που έχει μια κόκκινη κάρτα 5-2. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο δύο, και να επιστρέψουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026.

Να πω την πράγμα πριν πάμε στο break, ότι σοφάρισε σε 1-1 Liverpool στο match με την Nottingham. Συνήθως στην Αγγλία στα τελευταία λεπτά ακόμα ξεκαθαρίσεις συμπαίνουν μπόλικα γκολ και γίνονται αρκετές ανατροπές τα τελευταία χρόνια.

0: να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική, Σακτάρ ΑΕΚ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, Manchester City ΑΕΚ στο Etihad. Τέταρτη αγωνιστική, 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid στην Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ στην Ιταλία. Έκτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι στην Allwyn Arena. 7η αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου 2027, ΑΕΚ Ρώμα στην Allwyn Arena. Και 8η αγωνιστική, στις 27 Ιανουαρίου, Dortmund ΑΕΚ στο Signal Iduna Park. Στην αρχική δεκάδα της Ένωσης, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγνιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα, όπου κινούνται μάλιστα επίσης και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάγιακας, καθώς ο Ροντινέι είναι τιμωρημένος. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπρέαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανόν ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Wokap, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πειραιώτες. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέναν Κοντρό. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος προηγεί τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιώργουλα. Ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League Liverpool Nottingham Forest 1-2 στο 72ο λεπτό. Στις 5 Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis. Στις 7.30 η Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε, στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, στις 6 και 4 Στρασβούργο Λάντς και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σεραντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον μέχρι τις 8 τα Σαββατοκύριακα. Άρα κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 8, 10 ώρες συνολικά. Και ό,τι προκύψει σε ημέρες της καθημερινότητας. Για να πεντάρω λοιπόν σήμερα μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης σε Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραλαμβάνω, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον. Από σήμερα συμβαίνει αυτό. Μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος πέτυχε και δεύτερο γκολ η Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 20 λεπτό με πέναλτι προηγείται εκτός έδρας 2-1 Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που δεν πατάει καλά, είναι ευάλωτη στην άμυνα. Να σας πω ότι είπαμε την πρώτη ώρα για όσους δεν παρακολουθήσατε. Καταρχήν να πούμε τηλέφωνο να βγάλουμε 5.30 με 7 στον αέρα. Στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε από αυτά τα δύο τηλέφωνα μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε εννοώ. Και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Υπάρχει και το site που έχουμε τα σημαντικότερα θέματα εκεί, sports943.gr. Καλησπέρα στον Παρασκευά στην Τρίπολη, στον Κώστα στην Πύλη,

Στη Δέσποινα και στον Παναγιώτα, στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Καλησπέρες αυτά, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπι τον Κατσάνο, δεν έχω ξεχάσει Μπάμπι, σε αυτό που έχουμε πει.

Ένα φίλο Αντώνη Στεργίου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: κύριε, εν τέλει στον οργανισμό του Ολυμπιακού του Όσφου, λέει. Από μεταγραφικό προγραμματισμό τα έχουν κάνει, λέει, μπάχαλο. Και γενικά ότι κάτσε και στο τέλος λες θα το πληρώσει τόσο απλά. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε, να πούμε τι είπαμε έτσι για όσους δεν παρακολουθήσατε, γιατί από σήμερα ξεκινήσαμε 3 ώρα και θα ξεκινάμε πλέον 3 ώρα σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Αναφερθήκαμε στον Νίκο Κατσάτσο στο πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Στο πρόγραμμα ευκαιρία για πρόκριση όπως το εκτιμήσαμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμάει κανείς κανέναν αντίπαλο. Έχει να παίξει με την Κόμο εδώ, με την Ρώμα που είναι διαχειρίσιμη, έτσι δεν είναι φόβητρα. Με την ΛΑΣΚ, με τη Σαχτάρ στο ουδέτερο γήπεδο. Παιχνίδια στα οποία μπορεί να πάρει αρκετούς βαθμούς η ΑΕΚ. Απέναντι της έχει μεγάλους αντίπαλους βέβαια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σίτι. Και με την Γαλατά μπορεί να πάρει παιχνίδια, μπορεί να πάρει ένωση παιχνίδια. Έχει βέβαια ένα δύσκολο πρόγραμμα όπως το επισήμαναν κάποιοι φίλοι σε μήνυμα που έστειλαν. Γιατί έχει να παίξει σε Champions League, κύπελλο Ελλάδος. Πρωτάθλημα, εντάξει, αυτά σημαίνουν κάθε φορά σε όλες τις ομάδες, παιδιά.

Σας λέω εντάχει τι είπαμε την πρώτη ώρα για να έχετε κάποια πράγματα υπόψη σας. 5.30 με 7, όπως είπαμε, θα βγάλουμε τηλέφωνα. 6.05 θα ξεκινήσουμε μια καινοτομία δίνοντας βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με πρόσωπα που, από ομάδες που θα μιλήσουν βέβαια εδώ. Αρχίζει γενομένης από σήμερα. Είπαμε για τον μπασκετικό Περιστέρι ότι βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα ο Νόα Φράιντελ. Ο 26χρονος γκάρντ που θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου, του κόουτς ομάδας του Περιστερίου, μπασκετικά πάντα. Είπαμε για την Super League 2 στο ποδόσφαιρο, αναβαθμίζεται γενικά σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Στις 500.000 ευρώ θα φτάσει το κασέ, το κέρδος για κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αυτή την κατηγορία. Ανεβαίνει και το ποσό από, από την χορηγία του στοιχήματος. Μέσα στη σεζόν μας πέρασε, ανήρθε σε 219.701 ευρώ η χορηγία από το στοίχημα και ανεβαίνει πλέον. Το 25 ήταν 186.612 ευρώ. Το 24 151.420 ευρώ. Τώρα ανεβαίνει μαζί συνυπολογιζόμενη και της χορηγίας του στοιχήματος 500.000 ευρώ για κάθε ΟΠΑΕ. Για τα επόμενα 3 χρόνια υπάρχει τηλεοπτική στέγη πανελλαδικής εμβέλειας μέσω του κρατικού καναλιού.

Θα δει τους αγώνες. Στην δεκάδα προοδικά θα συμμετάσχει ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος δηλαδή από το 2005 και μετά. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί μετά από 5 χρόνια σε ένα ενιαίο δυνατό όμιλο. Αυτά είναι η προσπάθεια της διοίκησης του Πέτρου Μαρτσούκου. Τη διοίκηση της Super League 2, ο Πέτρος Μαρτσούκος κάνει την προσπάθεια του, όλοι κάνουν προσπάθεια πάντως. Μείωση θα έχουμε κατά 50%. 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών. Βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας.

Είπαμε και τους διαιτητές θα τους επαναλάβω στους αγώνες που έρχονται για το κύπελλο Ελλάδος από 1η Σεπτεμβρίου. Θα του επαναλάβει ο φίλο Πορτάλ, δεν μου κάνει κόπο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, Βόλο Καλαμάτα στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Διευθυντή Μιχάλης Ματσούκας, βοηθή Γιώργο Κωστοδούλα, Αθανάσο Κλεπετσάνη. 4η-2η Σεπτεμβρίου, στι 5 Νέστο Χρυσούπολη, ΑΕΚ ΔΑ Χρυσούπολη, διευθυντή Κατόπη Ελευθέρω, βοηθή Κορώνα Χρήστο Πάτρα Πέτρο, 5.30 Μαρκό και Βυσία Δημοτικό Κεσαριανή, Μιχάλη Κρητικόπουλο, διευθυντή ο Φίτσα ο Βασίλη, βοηθή Μπαλιάκα Αλέξανδρο και Βαλιώτη Τωμά. Στις 8 ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός, στην ΑΕΛ FC Αρίνα διαιτητής Κατοικογιάννης Αλέξανδρος, βοηθή ο Νταβέλας Αργύρης και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφη στην Τούμπα διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης, βοηθή Ανδρέας Μαϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και 5η-3η Σεπτεμβρίου στις 7 τηλέφωνα, παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7. Δεν βγάζουμε τηλέφωνα ακόμα στον αέρα, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα. Στις 7, λοιπόν, 5η-3η Σεπτεμβρίου, πάντα στο κύπελλο Ελλάδος, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Δημοτικός Ερών, διαιτητής Τσιμεντερίδης Σταύρος, βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΟΑΚΑ, διαιτητής Τσέτσιλας Κωνσταντίνος και βοηθή Μωυσιάδης Βασίλης και οικονόμος Φίλιος.

Με τα γραφικά να πω ότι από την Κηφισιά την ΚΑΠΑ 19 μεταγράφηκε στο Ρουφ ο μεσοπαιδευτικός ο Γιώργος ο Μαντζόρος. Η Λίμπρο που λέει εξαφανίσει σε 2-2 την Nottingham Forest.

5 λεπτά επιπλέον χρόνο στο μάτς της Liverpool με την Nottingham Forest ή το αντίστροφο της Nottingham Forest με τη Liverpool. Παραμένει το 2-2.

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει τον Πέδρο Τσιριβέγιο Παναθηναϊκός. Τον αμυντικό μέσο που αποκόμισε πρόβλημα στο 30 λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με την Χράντζετ Κράλοβε. Σύρροι που είχαν πρόβλημα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο 29χρονος παίκτης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μη, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Έτσι αναμένεται να μείνει περίπου εκτός για 20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τριφυλλίου για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Δηλαδή τα μάτς που χάνει ο Τσιριβέγια είναι με Λεβαδιακό εκτός στις 31 του μηνός, με την νίκη Βόλου στο κύπελλο στις 3 του Σεπτέμβρη, με τον ΠΑΟΚ εντός 6 Σεπτέμβρη, με Πανετολικό εντός 13 Σεπτέμβρη και με την Κηφισιά στο κύπελλο 16 Σεπτέμβρη. Αυτά τα 5 μάτς θα χάσει ο Τσιριβέγια λόγω της θλάσης του πρώτου βαθμού στην Γάμπα.

Μπασκετικά χαμεσόπαλο σκορ 1-1, 91-91 φιλικό. 1-1 με λίγα λόγια, έτσι. Αν αφαιρέσει το 9. Αυτό το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ με το Μαρούσι, αυτή τη φορά αντίπαλο, μετά από την νίκη επί της Μεγαρίδας. Στη Σανέλ Αρίνα, ισόπαλο σκορ με το Μαρούσι 91 όλα. Μπασκετικό φιλικό παιχνίδι. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break και επιστρέφουμε. Από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο από το ελεσθενικό ποδόσφαιρο. Θα το καθιερώσουμε αυτό σε όλες τις εκπομπές.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαβοτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί πλέον, 3 ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε έτσι μέχρι τις 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία δίσης, ο Νίκος Κατσάτσος. Και όπως έλεγα, ξεκίνησαμε γκρίνια τη σημερινή εκπομπή, Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Γιατί εδώ και 3 ημέρες οι εφαρμογές στις στάσεις των λεωφορείων αλλά και στα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, έτσι. Το γνωρίζετε πλέον. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να ξέρει παρά μόνο να μυριστεί τα νύχια του και με βάρκα την ελπίδα πότε θα έρθει κάποιο τρόλεϊ, πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο. Και ποιος, αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι, θα αποζημιώσει και αποζημιώνει τον κόσμο που ταλαιπωρείται μέσα από αυτή την δυσλειτουργία. Μέσα από αυτό το μπάχαλο, έτσι. Το να μην λειτουργούν οι εφαρμογές εδώ και 3 μέρες και πάμε αύριο για 4η και να μην ξέρει κανείς μέσα στη ζέστη, στην ταλαιπωρία, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, στις ψηλές θερμοκρασίες πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο ή τρολεϊ. Απίθανα πράγματα. Και μέσα σε τουριστική περίοδο τίποτα λειτουργεί, μπάχαλο είναι. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε και γρήγορο ίντερνετ.

Κατά τα άλλα σκάβουν συνέχεια τους δρόμους για να περνάνε οπτικές ίνες. Τίποτα δεν λειτουργεί. Μπάχαλο τα πάντα. Σε μια κυβέρνηση που τα έχει παρατήσει από την πρώτη μέρα και όσο πανέλαβα εδώ και 7 ετία.

Από εκείνη την ημέρα που είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη μέχρι τώρα τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τι σύμπτωση, η Εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της αποκαλυπτήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη, παιδιά. Κατά τα άλλα, τις ελέγχεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν αμολυθεί για να κερδίσουν ψήφους εκλογές που έρχονται και, να, και για τη ΔΕΘ. Τι να πούν.

ότι οι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ έχουν αγγίξει τα 2,5 ευρώ. Ότι το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, μεγαλύτερο από το 2009. Και ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για τις αυξήσεις της συντάξης στους μισθούς και για την επιστροφή στα δώρα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας έχουμε αυξήσει στους μισθούς έως και 300 ευρώ. Τι να πει κανείς, ότι η Ελλάδα είναι πιο ακριβή και από το Ντουμπάι στη στέγαση? Ότι κόβουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς? Το φιάσκο του Χατζηδάκη που απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες.

ότι το δίνει αλλού το ΕΣΥ σε ιδιώτες προς αξιολόγηση η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τι να πει κανείς τη ΔΕΘ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στο 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανηλίκων. Η φτώχεια έχει οδηγήσει τους ανηλίκους να δουλεύουν από μικρά παιδιά.

αλλά και στην εξωτερική πολιτική τα πράγματα είναι ακόμα τρεις χειρότερα. Οι Τούρκοι αλωνίζουν εκεί με τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα υπάρχει στη οργή από τους κατοίκους της Σάμου, για την ανεξέλεκτη μεταναστευτική ροή. Ανεξέλεκτη στη Σάμου και ο κόσμος είναι οργισμένος από τις μεταναστευτικές ουρές. Και από τις μεταναστευτικές ροές λοιπόν στη Σάμου ο κόσμος είναι εξαγριωμένος.

διάβαζα, ρε παιδί, ότι άφησαν ελεύθερο οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές εκείνον τον γιο επιχειρηματία που προσγείωσε το ελικόπτερο σε πλάζ. Αν ήταν κανένας άλλος όμως φτωχός απλός πολίτης, θα τον είχαν μπουζουριάσει, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι οι Ουκρανοί του φίλου του Μητσοτάκη, του Ζελένσκι, βγάζουν στο σφυρί ακόμα και τα λείψανα των Αγίων εκεί πέρα, παιδιά.

start. Να δώσουμε και αποτελέσματα. Τελικό είπαμε στην Αγγλία, Liverpool στην Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη η Γερμανία, στα 5 μάτς μόνο σε 2 έχουμε γκολ. Εύελσμπεργκ, Μπάγκερ Λεβερκούζεν είναι στο 1-0, στο 1 λεπτό είναι τα μάτς αυτά. Και Ουνιόν Βερολίνου με την Άιντρακ Φραγκφούρτη είναι στο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Τώρα πέθηκε και δεύτερο γκολ. Η Εύελσμπεργκ επί της Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 2-0 το σκορ. Στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα σε Championship Schools με τη Stoke είναι 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1 και Derby με τη Swansea 0-3, over και στα τρία μάτσα αυτά. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα, Milton Keynes Dons με την Leicester 0-0 και Blackpool με την Peterborough 4-0. Στην Αγγλία δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα, Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crewe 0-0 και στο 23ο λεπτό Rotherham με την Chesterfield 1-0. Στην Αρμενία στο 72ο λεπτό έχουμε βάλει με την Σύρα Κίνε στο 0-4.

Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 79 Ανεσί με την Μέτς, είναι στο 1-1. Και στο 81 Ερυθρός Αστέρας με την Ρέμς, 1-4. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας τελικά αποτελέσματα: Καρλσρούη με την Βολφσμπουργκ 2-5, η Κόντμπους με την Κρόιτερ Φιρτ 3-4 και στα δύο μάτσα από 7 γκολ. Και Χάιντεχάιμ με την Δυναμό Δρέσδης που είχε μια αποβολή 5-3, εδώ έχουμε 8 γκολ.

στο Καζακστάν έχουμε στο 82ο λεπτό. Ο Λιτάο με την ζέτη σου είναι 2-0. Και στο 41ο λεπτό. Ζενής με την Αλτάι είναι στο 0-0.

Ολυμπιακός να πούμε ότι ολοκλήρωσε μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέτερσεν. Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός, είπαμε και παραλαμβάνω, ολοκλήρωσε μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέτερσεν. Έτσι έβαλε ένα τέλειο στο Σίλια που ξεκίνησε από το πρωί χθες. Είναι και επίσημα ο παίκτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν και παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα. Τα πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες ολοκληρώθηκαν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα πέρασε και από τον εργομετρικό έλεγχο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το ιατρικό του φάκελο.

Έτσι λοιπόν, τον νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Μάρκους Χόλμπλεκ Πέντερσεν το μεσημέρι βρέθηκε στα γραφεία της Παναολυμπιακός. Εκεί ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές λεπτομέρειες. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Η Εθνόλευκη και πλήρωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ στην Τωρίνο για τον Πέντερσεν, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξη στόχων. Ο Ολυμπιακός σε λίγο θα ανακοινώσει και επίσημα τον παίχτη, καλύπτοντας με τον Νορβηγό τη θέση του δεξιού βασικού δεξιού μπακ. Ο παίχτης είναι ο Πέντερσεν, απολύτως έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, αφού ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της Τωρίνο μετά το Μουντιάλ πριν παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Είχε αγωνιστεί σε 2 παιχνίδια με την Ιταλική ομάδα σε προτάσεις με 70 λεπτά κόντρα στη Μίλαν και κύπελο 68 λεπτά κόντρα στην Καραρέσε.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στην Τζένοα για τον 25χρονο Δανό χαφ 1,78 ύψος, τον Μόρτεν Φρέντρουπ.

Είναι από τα χάπου που ζητάει Ολυμπιακός, λοιπόν, ο Μόρτεν Φρέντρουπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπογράφει, όπως είπαμε, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυτή την πρόταση για την απόκτηση του 25χρονου Δανού Χαφ 1,78, η οποία όμως φαίνεται να απέχει πολύ από τα θέλω τα οικονομικά της Τζένοα. Πριν από μερικές μέρες, η Ιταλική ομάδα ζητούσε 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στην γειτονική χώρα εκτιμούν ότι μπορεί να παραχωρηθεί με λιγότερα χρήματα, ίσως και κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε την περσινή σεζόν ο Φρέντροπ είχε 2 γκολ σε 39 μέτς, ενώ φέτος έχει βγάλει όλο το 90 λεπτό και στα 2 παιχνίδια της Τζένοα. Πλήγμα αγωνιστικό για την μπασκετική ΑΕΚ, αφού ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Έτσι λοιπόν ο διεθνής γκάρτ αναμένεται να μείνει εκτός για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων. Αυτά για τον Δημήτρη Φλιώνη της ΑΕΚ.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως είπαμε, στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, έτσι τα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή και Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, έτσι θα είμαι και αύριο. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά μέχρι τις 7. Στις 7.30 έχουμε τον αγώνα για τη Super League Βόλος με τον Ηρακλή σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας και στις 9.30 το παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Yeah.

Μου είναι στείλει κάποιοι φίλοι κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρουν το εξής. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι γράφουν στους στίχους κρεμάλα στους φασίστες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που το κάνουν δεν λειτουργούν δημοκρατικά, γιατί θέλουν να περάσουν την άποψή τους προκαλώντας φθορές στην περιουσία του αλλού, σε τείχους πολυκατοικιών, σε τείχους σπιτιών. Το δημοκρατικότατο για τους ίδιους ήταν να θέλουν να περάσουν τη γνώμη τους. Προβάλλοντάς τη στον ίδιο τους τον εαυτό, δηλαδή στο σπίτι τους, στην πολυκατοικία τους, στο διαμέρισμά τους. Μπορούν να βάλουν ένα πανό ή να γράψουν συνθήματα, αυτό που θέλουν να γράψουν. Δεν είναι δημοκρατικό να περνάνε την άποψή τους, να θέλουν να περάσουν την όποια άποψή τους, καταστρέφοντας την περιουσία του αλλουνού ή προκαλώντας φθορές στους τοίχους πολυκατοικιών και σπιτιών. Το δημοκρατικότατο και το ηρωικό της υπόθεσης και το γενναίο από την πλευρά τους είναι να εμφανίσουν την άποψή τους στο δικό τους πόστο, στο δικό τους σπίτι. Να αναρτήσουν ένα πανό στο μπαλκόνι τους ή να γράψουν με σπρέι στο τοίχο του σπιτιού τους αυτά που θέλουν. Γιατί να προκαλούν φθορές στην περιουσία του αλλουνού, που με υδρότα έχει κάποιος και κάποιοι έχουν δημιουργήσει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Χωρίς τον Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντι Τσκράλοβε για τα play-off του Conference League και αναμένεται να μείνει εκτός περίπου 15 με 20 μέρες, φτιάχνει τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκουε εναντίον των Βιωτών. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ. Την τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, την τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά Σαράι. Έβδομη αγωνιστική 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα. Και 8η αγωνιστική 27 Ιανουαρίου Dortmund ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, στον Κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης, φανέλα βασικού, διεκδικούν οι Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντιέγκο Κώστα, όπου επίσης κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάγιακας. Θέση στην 11η διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζωτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Η διοργανωτή αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρτ του Ολυμπιακού Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάη, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Σε 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί του Σταγρίνο την Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στις 5 Coventry, αυτή την ώρα Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 30 λεπτό Elfersberg Leverkusen 2-0, Κολονία Χόφενχάιμ 0-0, Λειψία Γκλάντμπαχ 1-0, Μάινς Πάντερμπορν 0-0 και Ουνιόν Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-2. Στις 7.30 η Μπορούσια Ντόρμουντ τον Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Σίγναλ Ντούνα Πάρκ. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μοντζαουντινέζε στις 10.15 Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λαντς και στις 10.15 Λιόν Χαβρι, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 του κόσμου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν... Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε πλέον έτσι 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο λοιπόν 15 ώρες μαζί 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, και τα πράγματα. Δυστυχώς ο Τσιριβέ για τον Παναγιώ θα μείνει για 20 μέρες εκτός λόγω θλάσης. Θα χάσει 5 μάτς συνολικά σε προτάσμα και κύπελο. Τα μηνύματα σας μπορείτε να στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε από το 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάλουμε στον αέρα από τις 5.30 μέχρι τις 7.00.

Να πούμε, θρήνο είχαμε στη Βέλγια που μια κοπέλα έχασε 18 χρονών την ζωή της. Πνίγηκε στους καταράκτες δέρματά στην Βέλγια και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατό της.

στο Μεσολόγγι ένας γιατρός έχασε τη ζωή του, ένας 48χρονος αναισθησιολόγος, σήμερα το πρωί. Βρισκόταν σε εφημερία και το πήσε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Και αυτό που λέμε όπου φτωχός η μοίρα του ισχύει, γιατί δυστυχώς στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600-675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Όπως είπα, 675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Υπάρχει ο φόβος για νέες πλημμύρες. Έλεγα λοιπόν, και ενώ τον Μπάχαλο συνεχίζει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προηγουμένως, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στο δημογραφικό θέμα. Τεράστιο το πρόβλημα. Φέτος θα είναι λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Μειωνόμαστε, παιδιά, αισθητά.

Ήταν πάντως ανεπίτρεπτο την Μπαρτσελόνα να θέλει να κάνει καπ στα κατεχόμενα. Κάτι το οποίο ακυρώθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο. Οι Μπλαουγκράνα λοιπόν επανεξέτασαν το θέμα και ακύρωσαν το επίμαχο ΚΑΜΠ. Και η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ΚΑΜΠ. Τουλάχιστον το διόρθωσαν το λάθος τους εκεί στην Μπαρτσελόνα. Το τεράστιο λάθος που πήγαν να κάνουν. Πάντως μέχρι στιγμής οι Καταλανοί δεν έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Άμεση ήταν και η παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που είχε αποστείλει επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ατόπιμα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έστω και στο παραένα την έσωσαν την παρτίδα εκεί στην Μπάρτσα. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης για το κύπελλο με 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με την ΑΕΚ. Εξέδωσε ο Νέστος Χρυσούπολης. Η ζήτηση φυσικά ήταν αναμενόμενα να συμβαίνει τεράστια. Όπως ανακοινώνει λοιπόν ο Νέστος Χρυσούπολης για το μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελλο. Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 3 Σεπτεμβρίου, η τιμή του στερίου 30 ευρώ. Για τους χορηγούς αναφέρει ανακοίνωση και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας από τη Δευτέρα το πρωί. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπαδρέου κατά τις ώρες 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και αναφέρει ακόμα ο Νέστος Χρυσούπολης ότι για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Στην ίδια ανακοίνωση του Νέστο Χρυσούπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ για τους μη κατόχους λέει εισιτήριων διαρκείας, η διάθεση των εισιτήριων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου ως εξής: Δευτέρα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Πάλι το ίδιο την Τρίτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και την Τετάρτη την ώρα του αγώνα, την ημέρα του αγώνα στην ουσία, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Προφανώς θα εξαφανιστούν από την πρώτη κιόλα στιγμή αυτά τα εισιτήρια του Νέστο Χρυσούπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ. Και όποιος πρόλαβε το εισιτήριο είδε που λέμε στην προκειμένη περίπτωση, προφανώς θα ισχύσει. Όπως είπα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

στο μπάσκετ στην ζώνη της Αφρικής για τον παγκόσμιο κύπελλο προγραμματικά. Δεύτερος γύρος έχουμε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν λήξει ο αγώνας, ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-64.

Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει οριακή νίκη φιλική φυσικά επί του Περιστερίου με 84-82. Ήταν σίγουρα ένα δυνατό τεστ και για τους Αντρέα Τινκέρη και Βασίλη Ξανθόπουλο, για τους κόουτς των δύο ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό, για το Περιστέρι το πρώτο. Από το δικέφαλο του Βορρά πρώτο σκόρο ήταν ο Τρέβος Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μπριν Τάιρι με 16 πόντους. Διψήφι ήταν επίσης η Νάς Μίτρου Λόκ με 10 πόντους και Κάιλ Αλεξάντερ με 10 πόντους. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Τζέιλεν Φίντς σημείωσε 12 πόντους. Ο Τζόνι Τούνας 11 πόντους και οι Γουίλ Κάριους και η Τάιταν Άντερσον από 10 πόντους αντίστοιχα. Ειδικότερα με τον ΠΑΟΚ έπαιξαν οι Γκρέι 9 πόντους, Μίτου Λόγκ 10 πόντους με ένα τρίποντο, Ταϊρή 16 πόντους με 3 τρίποντα, Αλεξάντερ 10 πόντους, Χουγκάζ 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Χάτζινς 19 πόντους με 2 τρίποντα, Κακλαμανάκης 2 πόντους, ο Περστίδης 1 πόντο, Φίλιος 2 πόντους, Μουρ 9 πόντους και Μαρθόπουλος 3 πόντους. Δηλαδή σκοράραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στον ΠΑΟΚ. Για το Περιστέρι έπαιξαν οι Νίκολς 3 πόντους, Φίντς 12 πόντους με 3 τρίποντα, Πετράκης 2 πόντους, Πέιν 9 πόντους, η Τούνας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Ασονίτης, Γκιουζέλης 3 πόντους με 1 τρίποντο, Θωμάκος, Χατζηδάκης 6 πόντους, Καματερός 3 πόντους με 1 τρίποντο, Παπαδάκης 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κάριους 10 πόντους με 2 τρίποντο, ο Άντερσον 8 πόντους με 1 τρίποντο και Νικολαίδης 7. Δύο παίκτες μόνο από το Περιστέρι δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Έχουμε μήνυμα από το Σικάγο. Ο Τζόρτζ Αϊδόνης λέει: καλημέρα από Σικάγο. Είπατε, λέει, ότι τα σχολεία μειώνονται στην Ελλάδα. Ναι, οι μαθητές δυστυχώς μειώνονται, αγαπητέ μου. Αντιθέτως, εδώ λέει τα εκκλησιακά ελληνικά σχολεία είναι γεμάτα. Άρα, λέει, ο ελληνισμός είναι πλέον εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς, φίλε μου, δυστυχώς είναι εκτός Ελλάδος ο ελληνισμός. Με όλα αυτά τα μπάχαλα που γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια τριετία, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές. Και όλα αυτά είναι, αποτελούν επιπτώσεις, έτσι, της οικονομικής διαχείρισης και καταστροφής από την κυβέρνηση. Στη διάρκεια της οποίας το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, φίλε, μεγαλύτερο από το 2009, μεγαλύτερο από τη στιγμή που πριν μπούμε στα μνημόνια. Τη στιγμή που τα πάντα ανεβαίνουν εδώ πέρα, το ντίζελ και η βενζίνη έχουν φτάσει, έχουν αγγίξει σχεδόν τα 2,5 ευρώ. Τη στιγμή που κόβουν, όπως είπα, αυτά τα γράφουν και εφημερίδες, δεν τα λέω εγώ, δεν είναι ψέματα, έτσι. Κόβουν τα φάρμακα από καρκινοπαθείς. Πού να κάτσει άνθρωπος στην Ελλάδα. Τη στιγμή που είχαμε το φιάσκο από το Χατζηδάκη, ο οποίος απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες. Και τη στιγμή που αυξάνεται κατά 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανήλικων. Οι ανήλικοι, για να ζήσουν τα σπίτια τους για τη φτώχεια που υπάρχει, αναγκάζονται να εργάζονται από μικρά παιδιά. Στο 50%, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ, έχει ανέβει η εργασία των ανηλίκων.

και τη στιγμή που είχαμε, είναι η πιο ακριβή χώρα και από το Ντουμπάι στη στέγαση Ελλάδα. Μου λέγανε κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάει σε δημόσιες υπηρεσίες, είχαν προσληφθεί σε ΔΕΚΟ κυρίως. Έχουν παρατηθεί αρκετοί από αυτούς, γιατί παίρνουν ένα μισθό γύρω στα 800 ευρώ, αλλά τα ενίκια είναι μεγάλα, πού να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι. Αλλά ενώ δεν υπάρχει, αγαπητέ φίλε Τζόλ Ζαϊδόνη, δημοσιονομικό κενό, όπως λένε οι κυβερνώντες, για μισθούς, για παραπάνω και συντάξεις, για να επανέλθουν τα δώρα στους συνταξίουχους, τα δικά τους λεφτά είναι. Από την άλλη όμως υπάρχουν λεφτά για αυξήσεις έως 300 ευρώ που δίνονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για εκεί και για κάπου αλλού υπάρχουν χρήματα. Και από εξωτερική πολιτική συνέχεια νεμούσκεμα τα πράγματα. Κάνουν ότι γουστάρουν εσείς. Στα θαλάσσια πάρκα αλωνίζουν οι Τούρκοι. Οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και στη Σάμο, και είχε εξαγριωθεί ο κόσμος. Σε ιδιώτες πηγαίνει η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Και όπως είπα, όλα είναι ένα μπάχαλο και στην Αθήνα. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στις συγκοινωνίες. Οι φωτεινοί πίνακες, δηλαδή, που γράφουν πότε έρχονται τα τρόλια και τα λεωφορεία, ούτε και στα κινητά τηλέφωνα. Και πρέπει να μυριστεί κανείς τα νύχια του για το πότε θα έρθουν, και όλα αυτά μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες, με τον κόσμο να περιμένει στις τάσεις, κουρασμένος από τις εργασίες του. Μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, μέσα στην άπλια. Έτσι υπολογίζουν εδώ τους Έλληνες πολίτες. Κατά τα άλλα μας λένε ότι έχουμε τα ταχύτερα ίντερνετ στην Ευρώπη. Και κατά τα άλλα, φίλε Γιώργο, και για όλους ισχύει αυτό. Συνεχίζουν να περνάνε οπτικές σύνες, έτσι. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά εδώ, στον αυτόματο πιλότο, εδώ και μια 7ετία. Αποτύχει κυκλοφορά αυτή η βουλιαγμένη, χρεοκοπημένη χώρα. Και δεν φταίνει οι πολίτες αυτό, έτσι. Οι πολίτες πληρώνουν κανονικά την υπερφορολόγηση, έχοντας χάσει αρκετή τα σπίτια τους. Και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά έχουν επιπτώσεις και στον αθλητισμό.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Συνεχίζουμε ακάθεξη την πορεία μας στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, πλέον 3 ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα και 3 θα ξεκινάμε. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Από τώρα μέχρι 7 θα βγάζω την εύκολα στον αέρα, όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει.

στην Γερμανία στο ημίχρονο έχουμε Elversberg με την Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία με την Hoffenheim 0-1, Λειψία με την Gladbach 1-0. Η Μάιντς με την Πάντερ μπορεί είναι στο 0-0 και η Ουνιόν Βερολίνο με την Άιντραχ Φραγκφούρτης είναι στο 1-2. Την καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ.

Στην Ολλανδία στο ξεκίνημα έχουμε Excelsior με τη Sparta Rotterdam, είναι στο 0-0. Στο 0-0 είναι τα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο στην Πορτογαλία. Αλβέρκα με την Σάντα Κλάρα. Και Αρούκα με την Μαρίτιμο.

στην Αρμενία. Τελικό αποτέλεσμα Ιβάν με την Σίρακ 0-4. Τα λέμε για τους φίλους που παίζουν στοίχημα, παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν απλά αποτελέσματα. Πρέπει να καλύπτουμε όλους. Στο Βέλγιο, στο 34ο τελευταίο, έχουμε Λαλουβιέρ με την Μαλίν. Είναι στο 1-1.

Να πούμε ότι για την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το διάστημα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια 4 Νοεμβρίου. Ο Δικέφαλος θα δώσει προηγουμένως δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ντερμπί. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας και αμέσως μετά τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Αναλυτικά λοιπόν ο αγωνιστικός Γολγοθάς, με την καλή έννοια το λέμε έτσι, για όλες τις ομάδες όταν έχουν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. 30 του μηνός αύριο και η Κηφισιά ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 2 του Σεπτεμβρίου Νέστος Χρυσόπολης ΑΕΚ για το κύπελο, 5 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Άρης, 8 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ ΛΑΣΚ για το Champions League, 13 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 15 με 17 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου Βόλος ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 10 με 11 Οκτωβρίου ΑΕΚ Όφη, και αυτό δύσκολο μάτς έτσι, Όφη είναι ανεβασμένο στα δύο τελευταία χρόνια, 14 Οκτωβρίου Σακτάρ ΑΕΚ για το Champions League, 17 με 18 Οκτωβρίου Ατρόμητος ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου Manchester City ΑΕΚ για το Champions League, 24 με 25 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 27 με 29 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ τον ντέρμπι των δικεφάλων για το κύπελλο Ελλάδος, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 4 Νοεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, 7 με 8 Νοεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός, 21 με 22 Νοεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ, στις 28 με 29 Νοεμβρίου ΑΕΚ ΠΑΟΚ αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, 22 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός για το κύπελο, 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατασεράι για το Champions League, 12 με 13 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Βόλος για το πρωτάθλημα, 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ επίσης για το πρωτάθλημα, 9 με 10 Ιανουαρίου του νέου έτους που έρχεται ΑΕΚ Ατρόμητος για το πρωτάθλημα, 16 με 17 Ιανουαρίου ΑΕΚ Καλαμάτα επίσης για το πρωτάθλημα, 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα για το Champions League, 23 με 24 Ιανουαρίου Πανετολικός ΑΕΚ και 27 Ιανουαρίου Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο αγωνιστικός Γολγοθάς για την ένωση σε Champions League, πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο φίλος ο Τάκης λέει το 1-6 της Λεβερκούζεν δεν ήταν υπερβολικό με μια ομάδα, λέει, που ανέβηκε τώρα. Σαν τυράκι έμοιαζε. Τώρα λέει αν κάνει ανατροπή δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε Τάκη, και εγώ στην Γερμανία Λεβερκούζεν είμαι πάντως, για να είμαι ειλικρινής.

Η Λειψία ήταν αυτή που πέτυχε τώρα γκολ, έχει κάνει στο μάτς με την Gladbach στο 50 το 2-0. Πιλετάκι από την Αγγλία, το Tottenham Newcastle έχω παίξει over σε αυτό το μάτς, για να δούμε. Η κόβετρε με τη χάλη του Τζολάκη παραμένει στο 40 λεπτό στο 0-0. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα. Μέχρι 7 έχω ανοίξει γραμμές. Στη διάθεσή σας πάντα, πάντα σας δίνω βήμα. Ακόμα και όταν θα έχουμε full αγωνιστική κίνηση, τον όποιο χρόνο υπάρχει θα τον εξαργυρώνω, όπως λέμε, σε εσάς.

Να πούμε ότι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, μαζί με τους γιους του, τους Γιώργο και Νίκο, βρέθηκαν στην προπόνηση της ομάδος, μίλησαν στους παίκτες.

Μίλησα όμως και στο τεχνικό team για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αλλά και για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του δικεφάλου πλέον σε δύο στόχους, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού η Ευρώπη ανήκει στο παρελθόν.

0: Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά. Δεν έχει παράπονο, να αναφέρω πλήρη στοιχεία για όλου του παίκτε, έτσι, με τα γραφικά, τα γκολ που βάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
0: τα πάντα,
1: μπράβο,
0: τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα είπατε όλα τα στοιχεία κανονικά, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω τώρα κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά το... τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Που συνεχίζονται ακόμα και μάλλον θα συνεχιστούν.
1: Συνεχίζονται και θα γίνει χαμός μέχρι την Πέμπτη, 2 η ώρα που κλείνουν. 1-2 η ώρα κλείνει η λίστα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά γρήγορες κινήσεις. Αρκεί να έχει ένα επιτελείο το οποίο να έχει για κάθε θέση που διαφέρεται 4-5 εναλλαγές. Δεν θέλει ο ένας. Στα παλιά μας τα παπούσια. Δεν θέλει η γυναίκα του. Στα παλιά μας τα παπούσια. Δεν θέλει η ομάδα του και ζητάει του κόσμου τα λεφτά. Στα παλιά μας τα παπούσια. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Σίγουρα εναλλακτικές λύσεις ότι... καλές υπάρχουν, βέβαια. Πάντα υπάρχουν, βέβαια, βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις ένα επιτελείο,
0: ναι,
1: που να έχει επιλέξει άψογα καλούς παίχτες, γερούς παίχτες, χωρίς προβλήματα τραυματισμών.
0: Το σημαντικότερο.
1: Το σημαντικότερο, μην έρχονται τώρα και κάθε λίγο θλάσσεις και κάθε λίγο χιαστούς και κάθε λίγο το ένα.
0: Να παίζει ένα παιχνίδι να και είναι... να μην παίζει πέντε, έτσι δεν είναι, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι 36 μόνο στην, στη Super League.
0: Βέβαια,
1: μαζί
0: βέβαια
1: με τα play-off. 36, συν το κύπελο, άλλα τα 6, 8 αν πας και μέχρι το τελικό, πάμε 42. Συν 8 τώρα στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη, πάμε 50. Και αν μπεις και στον επόμενη φάση, πάμε 55-56 παιχνίδια. Άρα λοιπόν, η ομάδα τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει καλά γυμνασμένους παίκτες, να τους έχουν ψάξει από παντού, να μην, γιατί από κάποιες χώρες είναι και μεθύστακες κάποιοι. Πίνουνε μπύρες, πίνουνε κρασιά, πίνουνε βότκες, πίνουνε, όλα πρέπει να τα κοιτάνε. Πρέπει να έχουν στείλει ανθρώπους, να έχουν ψάξει και τη ζωή τους και...
0: τους χαρακτήρες τους γενικώς, έτσι.
1: Τους χαρακτήρες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να τύχει οτιδήποτε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια,
1: εγώ
0: τα πάντα
1: θα τα ψάχνα όλα. Όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό πληρώνομαι από τον Ολυμπιακό, αν είμαι υπάλληλος, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Γι' αυτό με χρυσοπληρώνει ο Μαρινάκης. Γι' αυτό μου δίνει θέση επιτελική. Γι' αυτό μου δίνει θέση σκάουτερ, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Όχι να παίζω με το κινητό. Να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτός ο Ντό. Ντό δεν τον λένε?
0: Ναι.
1: Η Φιωρεντίνα. Είναι 1,66 ύψος. Δεν πρέπει να παίρνεις τόσο κοντό παίχτη στα πλάγια. Γιατί όταν τα πλάγια κερδίζει η αντίπαλη ομάδα, είτε κόρνερ είτε στημένη φάση φάουλ από οπουδήποτε και χτυπηθεί, πιάνει το πρώτο δοκάρι. Αυτός δεν μπορεί ούτε κεφαλιά να πάρει, ούτε την πρώτη παλιά. Θα περνάνε όλες οι πρώτες παλιές από πάνω του, ας πούμε. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα, εκτός αν έχει πει το πιο άλμα 30-40 πόντους, ας πούμε. Άρα λοιπόν εκεί δεν κάνει. Δεύτερο, η Φιωρεντίνα είναι loser ομάδα. Έχει χάσει όλους τους τελικούς. Πάλευε για να σωθεί κατηγορία. Είναι σε μια κατηφόρα του κεράτα, ας πούμε. Όχι να δώσουμε και 10 εκατομμύρια για να πάρουμε από εκεί πέρα και να μας κάνουν 9 και 2
0: έτσι. Τον Ντοντό, έτσι, τον Ντοντό, ναι, σωστά, ναι.
1: Για τον Ντοντό. Ντοντό, Ντοντό και λοιπά, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν θέλετε. Ο Ολυμπιακός, άμα είναι πόσο κοντός, πρέπει να είναι τούρμπο ο παίκτης. Αν είναι τούρμπο, πότε μπορείς να πεις. Α, του λέω, αλλά είναι τούρμπο. Τούρμπο τι σημαίνει? Να είναι γρήγορος. Να είναι ταχυδυναμικός. Όταν μπαίνει στην περιοχή να σκοράρει. Να κάνει ωραίες σέντρες. Να αλλάζει ωραία την μπάλα, να πέσει το 1-2-1-3 με τους όλους παίκτες από εκεί. Να έχει ευστροφία. Να έχει ευφυΐα. Να ολοκληρώνει προσπάθειες. Γιατί θα βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, ας πούμε, που θα χρειαστεί να κρίνει το παιχνίδι. Να σώσει δηλαδή την παρτίδα. Αφού οι άλλοι δεν βάζουν γκολ και είναι 0-1, 0-1, 0-1. Δεύτερο, ακούω για τη λίστα παραμύθια της Καλλιμάς. Τι πάει να πει? Ο πρώτος που πρέπει να μείνει στη λίστα είναι ο Ντάνι Γκαρσία. Ο πρώτος, και λένε, ξεκινάνε όλους τους άλλους, τους καλύτερους από αυτόν, ότι θα είναι ή δεν θα είναι, και αυτόν τον έχουμε στο τέλος. Γιατί? Βέτο έπρεπε να θέσει η διοίκηση ότι αυτός φεύγει. Και άμα επιμένει, θα φύγει και από την ομάδα σου. Θα παίζει ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Θα βάλτο με τη Λάρισα στο κύπελο, βάλτο με την άλλη που θα παίξουμε το Βόλο, βάλτο εκεί και να ησυχάσουμε, ας πούμε. Μόνο έτσι η ομάδα θα πάει καλά. Η ομάδα έχει χάσει δύο πρωταθλήματα. Το πρώτο επί Μελίμπαρ και το δεύτερο πέρσι. Πήρε μόνο το ένα στα τρία. Έχει χάσει δύο Super Cup. Έχει πάρει μόνο το ένα με τον Όφη και αυτό στην παράταση. Άρα έχει χάσει ο Μετιλίπαρ λοιπόν. Αφού μετράμε τι πήρε, πήρε 1-2-3 μαζί με το Κόφερες, αλλά έχει χάσει τα δύο πρωταθλήματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έχει χάσει τα δύο Super Cup. 4 δεν συμμετείχε. Δεν πήρε. 4 έχει χάσει λοιπόν. 3 έχει πάρει. Ακόμη. Οι παίχτες που δώσανε, να πω στον κύριο Μαρινάκη, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που κάνει στο εξωτερικό για τις ηλικίες των παίχτων, ότι κάποιος θα... Αλλά κύριε Μαρινάκη, θα σας πω το εξής. Αν με ακούτε, αν ακούει κάποιος γνωστός, αν ακούει ο κύριος Καραπαπάς, αν ακούει η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα σας το μεταφέρει. Πού αποκλείεται, γιατί κανείς δεν έχει το τηλέφωνο γνώστος για να σας πάρει. Ας βρεθεί η ρεπόρτερ, θα πάρει απευθείας στον Μαρινάκη τώρα τηλέφωνο ζωντανά. Όπως παίρναμε παλιά, παίρναμε τον Κόκαλη παλιά, παίρναμε τον Ταϊφά παλιά κλπ. Κανείς, έχετε ακούσει κανένα ρεπόρτερ να πάρει? Έχετε ακούσει τις ερωτήσεις που κάνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού? Οι περισσότερες είναι της πλάκας. Πέστε μου τι κρατάτε από το παιχνίδι, πέστε μου τι παραμύθια της χαλιμάς. Στην ουσία, ο ρεπόρτερ πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν πάει στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν παίρνει συνέντευξη από τον προπονητή, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις της πλάκας. Πρέπει να κάνει στην ουσία. Δηλαδή, γιατί κύριε παίζατε με σέντρες? Το είπε ο Μαρινάκης εχθές. Εγώ το έχω πει εδώ και έχει καιρό, ας. Είναι ηχογραφημένα όλα. Όχι σε εσάς, στο Βερβελά και, και σε άλλους που
0: μάλιστα,
1: μιλήσατε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ηχογραφημένα όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μιλάμε πριν. Δεν κάνουμε τους μεταχριστό προφήτες. Η ομάδα έχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα της ομάδας. Κάνει μια ολική ανακαίνιση ο Μαρινάκης. Έχει πάρει 16 παίχτες. Πάει να πάρει άλλους τις θέσεις. Πάμε στους 20. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτοί πρέπει γρήγορα να δεθούν. Να έχουν χημεία.
0: Βέβαια.
1: Να έχουν ομάδα. Να γίνουν ομάδα. Να έχουν παιχνίδια. Να έχουν σοβαρότητα. Να έχουν... να γίνουν αυτόματες κινήσεις. Να τους μάθουν και τους καινούς κανονισμούς. Μην δίνουμε τίποτα περίεργα. Ελπίζω κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό να τους έχει κάνει διδασκαλία τι γίνεται με τα ράουτ.
0: Το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Τι γίνεται όταν τραυματίζεσαι.
0: Βέβαια, το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές. Όμως ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά. Το είχα πει σε εκπομπές μου. Και αυτό γίνεται. Αλλάζει όλος ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ, εγώ έχω μιλήσει στην εκπομπή σας, είναι η πέμπτη φορά αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Στις δύο μάλλον έχουμε μιλήσει μαζί. Έχουμε μιλήσει δύο με τον κύριο Δημοσθένη και μία τώρα που γύρισε με την άδεια με τον κύριο Θέμη.
0: Το Θέμη, ναι.
1: Με αυτούς έχω μιλήσει. Πριν δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Όλο το πρόβλημα. Και παραβαίνω αυτό το καιρό γιατί είναι η κρίσιμη περίοδος. Είναι οι μεταγραφές. Τι να το κάνω μετά, να πετάξει το πουλί. Μετά τι να πει. Κύριε Μαρινάκη. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές, θα τους λέτε που κάνω πορτοκάλια. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Ρίβερς πήγε να κλείσει στον Ολυμπιακό, αφού έσκιζε επί δύο χρόνια, εγώ ήμουν στο Λίδρα Μάρτ. Εκεί έγινε ραντεβού λοιπόν όταν τελείωσε του Ρίβερς το συμβόλαιο και ήρθε ο Σωκράτης ο Κόκαλης μαζί με τον Γιώργο Θεσσαλονίκη. Το λέω για πρώτη φορά. Ήμουν ο μόνος εκεί. Ούτε δημοσιογράφος δεν ήταν στο Λίδρα Μάρτ. Είχα πάει από νωρίς. Είχα πάει και στο μπουφέ, έφαγα ένα μπουφέ εκεί που είχε ωραία τον Λίδα Μπάρος. Αυτό που έκλεισε και είχε αλλάξει ονομασία στη Σικρού.
0: Όπως ναι, το ξέρω.
1: Έτσι, λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο Σωκράτης ο Κόκαλης. Όταν άνθρωπε, έρχεται ο Κόκαλης ο ίδιος ή ο Μαρινάκης, μεγάλο επιχειρηματία να συζητήσω μαζί σου, πρέπει να συμφωνείς. Δεν στείνει αντιπρόσωπο, έρχεται ο ίδιος. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει ανοησίες. Τι έκανε λοιπόν ο Ρίβες με τον μανέτζερ του? Ζητήσανε ακόμα περισσότερα, ζητάγανε, τους έδινε παραπάνω. Ξέρετε πόσο κράτησε η συνάντηση? Ούτε 5 λεπτά. Στο 6ο λεπτό βγαίνει ο Κόκαλης σφαίρα από το εκεί που είχαν τη συνάντηση, από το σαλόνι εκεί που
0: είχαν,
1: το καναπέ. Μόλις είχαν πει και ξέρετε τι είπε, μονολόγος, σφαίρα από τα νεύρα του, να πάει να και φύγε. Και ούτε ξανά κάνει συζήτηση ούτε τίποτα. Μαρινάκη, είσαι ο καλύτερος επιχειρηματίας. Είσαι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Πας να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Μη σε απασχολούν οι κολομάνατζερ και ο ένας και ο άλλος που ζητάνε το κόσμο 18 και 10 και 15. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μόνο αυτή η στοχή είναι. Άλλοι δεν υπάρχουν να του προτείνετε, ρε. 500 παίκτες υπάρχουν. Αν θέλει, σου προτείνω εγώ δωρεάν, ρε. Να ψάξω εγώ τη λίστα, τώρα να σου φέρνω.
0: Δυστυχώς οι μάναζες στη ζωή του ποδοσφαίρου μας παίζουν δυνατά όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία.
1: Κάνατε τα ποσά που παίζονται. Πάνε να ρουφήξουν το αίμα του Ολυμπιακού. Μυρίστε καλή του, έχει πάρει 65 εκατομμύρια από μεταγραφές και έχουν πει στα λικόνια όλα. Ας πούμε, 8, 1, 10, ο άλλος 13, ο άλλος ρήτρα, ο άλλος 16, ο τέτοιος. Τι κάνετε, ρε. Παράτα τους, ρε Μαρινάκη. Παράτα τους. Στείλ τους από εκεί που ήρθαν που σου ζητάνε το κόσμο τα εκατομμύρια. Στείλ τους στο διάλο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Πώς το όνομα να και σου ζητάνε. Έχεις τόσες επιλογές. Αλλά πρέπει οι άλλοι δίπλα σου να έχουν επιλογές. Όχι τη Σάρα και τη Μάρα να έχουν καλούς παίκτες. Όχι έναν. Σε κάθε θέση πρέπει να έχουν 5-6 λύσεις. Και από αυτές τις 5-6 λύσεις, εσύ που είσαι ντόμπρος, που είσαι μπεσανλής, που τα δίνεις και τα χώνεις και τα κάνεις και τα ράνεις, να κάνεις τις καλύτερες επιλογές. Πρέπει, ο δρόμος λοιπόν που πέσε χθες, ο Δεχουέι και λοιπά, για να πάμε στο τελικό, γίνεται. Έχουμε στενά, έχουμε δρόμους. Έχουμε εθνικές οδούς και έχουμε και λεωφόρους. Ο Ελκαμπή είναι εθνική οδός. Σε οδήγησε. Ο Ελαραμπή είναι εθνική οδός. Ο Βέζρο είναι στενάκι ποδοσφαιρικά. Οι άλλοι είναι δρομάκια. Μη σε οδηγούν εκεί και πετάς τα εκατομμύρια σου. Δεν τα λυπάσαι. Μα δεν τα λυπάσαι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να στα πω τώρα από κοντά. Δεν μπορώ για κάποιους λόγους. Αν μπορούσα, θα ερχόμουν να στα πω και σε φρόας. Μη φοβάσαι το χρόνο. Θα προλάβεις. Θα προλάβεις. Πάρε τους τέσσερις τώρα. Την άλλη φορά που τον πήρε στο κόβερες, τους άλλους τους πήρε στο Γενάρη. Τον Γκάρμο, τον Τσικίνιο και τον Όρτα. Και το πήρες. Μην παίρνεις και μετά θα ξανά. Χρειαστεί να πάρεις άλλο δεξιμπακ, μετά άλλο αριστερό μπακ, μετά άλλο στόπερ, μετά άλλο εξτρέμ. Ψάχνουμε 10 χρόνια να βρούμε ένα εξτρέμ. Και όλο ξανά θέλει ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ. Και ξανά ο Χιλ. Και ξανά στο Χιλ πάμε. Μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ σε 3 χρόνια, ας πούμε. Μα κάτσε ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος εκμεταλλευτείτε ρε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος τα χώνει ρε. Αλλά να τα χώσει εκεί που πρέπει. Στους Ελαραμπίδες, στον Κιγέρμε, στον Ελκαμπή, στον Τζόρι Ντομίγκες, στον Βαλμπουενά, σε αυτούς παιχταράδες. Βρείτε τώρα αυτούς. Δεν θέλει ο ένας η γυναίκα του, δεν θέλει η μάνα του, δεν θέλει τα παλιά μας τα παμπούσια. Υπάρχουν παίκτες. Αρκεί να έχεις, να ξέρεις την αγορά. Τώρα έχουμε μπλέξει με τους Ιταλούς, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τους Ιταλούς, με γραφείο Ιταλικό, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ωραία, να βρούμε καλύτερους παίκτες. Ο Μαρινάκης θα τα δώσει. Αλλά όχι να σφαταλήσει 65 εκατομμύρια και να θέλουμε άλλες μεταγραφές πάλι το Δεκέμβριο, άλλες 5 τον άλλο χρόνο, άλλες 10 τον άλλο. Να βρει παίκτες κολόνες που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς οι μέρες των Ολυμπιακών θα είναι χειρότερες από αυτές που ήταν οι περσινές.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Γκρόκα, το
1: πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και μακάρι.
0: Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.
1: Να δει τη λύση. Εγώ αυτό του προτείνω. Γεια σας.
0: Έγινε, σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γνώσος, λοιπόν, τα Βόλια Πλάστια εξέφρασε την αγωνία του στις μεταγραφές του Ολυμπιακού για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να δέσουν τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού. Να μην θέσει η Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ο Χουάν Κρούς Καπρόφ, είναι Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο, επιθετικός 31χρονος για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχει πλούσιο, βιογραφικό. Θα τεθεί στην διάθεση του Γιάννη Τάτσι. Έχει τεθεί ήδη. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες λατινοαμερικάνικες. Όπως η Λέκο, η γαλλική Μέτς.
2: Την Ελλάδα Sports 94,3. Go! σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

έτοιμοι. Παύσατε πύρα.

σαν γράμμα στο μπουκάλι στις τσιμεντένιες θάλασσες. Ποιος θα το βρει και θα το βγάλει και θα μου πει

θάλασσης, ο Πάτος κι εγώ σαν πολύ που νυχτώνει. Τις πύλες μου τις φράγισα και στο παλιό μου παντελόνι

Είχα δυο φίλους κολλητούς και δυο τραγούδια αγαπημένα. Τώρα τη βγάζω με γνωστούς και με αισθήματα λιγμένα. Αν με ακούν, ας πούνε κάτι. Ζορίσανε τα πράγματα. Βαρέθηκα την αυταπάτη. Γουστάρω

στο χθες. Όπως θες, όπως θες. Θα είμαι κάπου στον αέρα όπως θες. Μια επανάληψη του χρόνου το εκρεμές. Όπως θες.

Όπως θες, όπως θες. Θα είμαι πάντα στον αέρα όπως θες.

στον χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

Και εσύ παίζεις ξανά δάκρυ δάκρυ χλώμα κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς, δεν υπάρχει Θεός, πάλι εμένα

σκέψη βαριά που σε χάνω. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν μας βρίσκω αγκαλιά

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Καλώ σε βρήκα, φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζει πω αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

αγάπη μας σχεδόν μετρούσε κάποιους μήνες και για σήμαντη αφορμή το εγώ μας απειλεί, μας χώρισε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που τρομάζει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Μειώθηκε χθες διόγκωση της ματαιότητας. Αυτό φυσικά κανείς δεν το αντιλήφθη. Κανείς από τους Ελλήνες.

όρθια μπρος στο μεσίστιο μέλλον μου, σε στάση ανήμπορη αλλά κόσμια, άφησα να διαφύγει από το χώρο μου ένα ολόκληρο απόγευμα.

Κάποτε όμως πάβει αυτό και συστέλλομαι και επανέρχομαι βία προς καθησυχασμόν στην όμιμη και παραδεκτή περιοχή, στην εγκόσμια πίκρα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.